όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480-25. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

καλή χρονιά. Ο Γαλαξίας 92,1 εύχεται σε όλους μια νέα συναρπαστική χρονιά. 2025 ευχές από τον Γαλαξία 92,1 για τη Συντική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Και τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

ζήσω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι 7, όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Τετράδιο One 40φύλλο σε διάφορα χρώματα, μόνο 99 λεπτά. Κρέτα Farms εν Ελλάδη, γαλοπούλα βραστή φέτες 160 γραμμάρια, μόνο 2,59. Όλυμπος χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο, μόνο 2,49. Καραμολέγκος ψωμάκια για σάντουιτς 6 τεμάχια, μόνο 1,48. Σπιτική ζύμη στριφτής πανακόπιτα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Και baby care μορομάντιλα, χαμομήλι travel size 2x20 τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, με Θεοδώρα Καραγιουλάχ και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες ώρες. Είναι πρωινό Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου 2026. Ένα διαφορετικό πρωινό Σαββάτου. Έχουμε να τα πούμε και κάνα δύο Σάββατα. Ξυπνάω σήμερα το πρωί, ετοιμάζομαι να ορθώ στη δουλειά. Μαύρα σκοτάδια έξω. Μαύρα σκοτάδια. Εντάξει, έχει ξημερώσει εδώ και ώρα, αλλά αλλάζει, αλλάζει. Αλλάζει και η ώρα, αλλάζουν και οι συνθήκες. Ούτως ή άλλως όλα αλλάζουν, όλα. Το έλεγε και ο Ηράκλητος. Καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Είναι ένα από τα Σάββατα που από ό,τι φαίνεται θα είναι καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό, καλά το λέω, καλοκαιρινό. Ενδεχομένως και να βρέξει, αλλά θα είναι καλοκαιρινό. Αυτή η καλοκαιρινή βροχούλα, αυτή. Βέβαια, μας λένε οι μητρολόγοι ότι θα περιμένουμε την αφρικανική σκόνη. Για χαρά, σας ακούω. Όταν έχω ανοιχτό παράθυρο το πρωί που έρχομαι και δεν παίζω μουσική από κάτω, όλα τα ακούω, όλα. Καλό δρόμο. Λοιπόν, μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Τι μικρή άνοδο, εδώ πρωί-πρωί 21 βαθμοί Κελσίου, σου λίγο θα ανοίξω air condition. Δεν γίνεται. Περιμένουμε την αφρικανική σκόνη. Γύρω-γύρω. Την ευνοούν αυτό οι ατμοσφαιρικές συνθήκες. Και μας λέει η ΕΜΗ ότι τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Οπα, μισό, να τα πάρουμε από την αρχή. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 ως και 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως και 34 και τοπικά 35 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως και 37, στην Ήπειρο και 32, στην υπόλοιπη χώρα έως και 36, Επτάνησα 32, νησιά του Αιγαίου και Κρήτη έως και 33, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που σας είπα, καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Αν εμεί τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-δυτική με εντάσεις 4 με 5, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και στο Κορινθιακό θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με ίδιες εντάσεις. Πάμε Θεσσαλονίκη. Αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως και 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πέροχα. Βροχές δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε βροχές. Τουλάχιστον για σήμερα. Δεν θέλουμε βροχές. Ανοίγω τώρα άλλο. Γιατί αυτά έτσι πάνε. Ανοίγω τώρα άλλο, το οποίο λέει ότι στις 9 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσει μια ασθενής βροχόπτωση. Ενώ όλη την υπόλοιπη ημέρα θα έχουμε συννεφιά. Δεν θα βρέξει. Θα μαζευτούμε όλοι μαζί και θα λέμε μην βρέξεις. Καλό πρωινό, θα έχει ζέστη σήμερα, θα σκάσουμε. Καλό πρωινό. Για θάλασσα είναι σήμερα. Για μπάνιο είναι σήμερα. Για παραλία θα είναι σήμερα. Για το βουνό θα είναι σήμερα.

Εν τω μεταξύ στις Σέρρες, ρε παιδιά, τι έγινε? Στις Σέρρες, στο Κιλκής, καλύτερα να το πω. Στο Κιλκής. Τι έγινε, ρε παιδιά? Όχι στο Κιλκής, στις Σέρρες, καλά το λέω. Στις Σέρρες. Δεν μπερδεύετε, Σέρρες. Είχαμε κινηματογραφική απόδραση. Τώρα το ξημέρωμα. Έγκλειστο στις φυλακές Σερών. Ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν ήταν καλά. Το βράδυ, το ξημέρωμα, πηγαίνει το μεταγωγόν, το μεταφέρει στο νοσοκομείο των Σερών. Στον αύλιο χώρο του νοσοκομείου σταματάει ένα όχημα. Κατεβαίνουν από μέσα ένοπλοι. Είχαν τα διακριτικά της ΟΠΚΕ. Φέραν διακριτικά της ΟΠΚΕ, πάνοπλοι.

Ο έγκλειστος στις φυλακές Σερών είναι μέσα για ναρκωτικά και όπλα. Σωστά, ήταν μέσα.

Πώς ξυπνήσατε σήμερα? Θα μου πεις όπως και χθες. Πώς ξυπνήσατε σήμερα? Πώς είναι σήμερα το πρωινό? Πώς είναι σήμερα το Σάββατο? Πώς είναι σήμερα αυτή η μέρα η οποία από ό,τι φαίνεται θα εξελιχθεί πάρα πολύ ωραία? Αρκεί να μην βρέξει. Δεν θέλω να βρέξει σήμερα.

0: Καλό πρωινό.
1: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Βλέπω από την αντανάκλαση στο τζάμι την ανατολή του ήλιου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία χρώματα έχει. Και τουλάχιστον εγώ τα βλέπω ωραία. Αυτό είναι υποκειμενικό. Όπο, πο, πο, πο, πο, πο. Μεγαλείο να ξυπνάς και να βλέπεις την ανατολή του ήλιου. Μεγαλείο. Μεγαλείο. Μεγαλείο να ξυπνάς και να λες είμαι καλά. Τώρα, οι παλιοί το ξέρετε, η καινούργια της παρέας. Καινούργια της παρέας και εσείς θα το ξέρετε. Τέτοια ώρα θα μας ακούν τα νέα παιδιά. 7 και 20. Ποιο νέο παιδί θα ξυπνήσει τώρα? Ποιος είναι στην παρέα κάτω των 25, από 25 και κάτω? Ποιος είναι στην παρέα?
2: Σας το τζάκετ μου σκυφτός.
1: Να σηκώσει το χέρι.
2: Γραμμή Βικτόρια Πειραιά.
1: Τέτοια ώρα.
2: Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.
1: Αποτύχει, θα γυρίζει από έξοδο και θα ακούει.
2: Κάτι μου καίει, θα σωθεί κάτι.
1: Ποιος είναι κάτω από 25 ετών στην παρέα τώρα?
2: Φίλοι.

Γεια σου Χρήστο. Έχω στο ταξί μου γράφει τρία παλικάρια κάτω από 25, τα γυρίζω από τα λαδάδικα. Καλημέρες πολλές. Ε, ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό. 25 και κάτω, μη σου πω 30 και κάτω. Σάββατο πρωί 7 και 23 πρώτα λεπτά. Το ένα λέει και 23, το άλλο λέει και 24. Αυτό πρέπει να κάνεις. Τέτοια ώρα πρέπει να επιστρέφεις από έξοδο. Για χαρά στα παιδιά, καλόν ύπνο. Με πάντα τέτοια εγώ θα ευχηθώ στα παιδιά. Πάντα τέτοια και μεταξύ. Μπράβο σας παιδιά. Μεταξύ. Πάτε, φάτε, πιείτε, κάντε ό,τι γουστάρετε, αλλά μεταξύ. Μεταξύ. Μεταξύ. Δεν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, μεταξύ. Μπράβο. Μετά τη χθεσινή συναυλία από τα ημισκούμπρια γίναμε πάλι κάτω των 20 ετών. Πώς την έχασα αυτή τη συναυλία. Πώς την έχασα αυτή τη συναυλία. Ήταν στο λιμάνι 30 χρόνια ημισκούμπρια, νομίζω, 30 χρόνια ημισκούμπρια, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να μας πείτε και άλλες πληροφορίες, να μας τις πείτε. Όσον αφορά τη συναυλία αυτή. Πώς την έχασα αυτή τη συναυλία. Καλή σας μέρα αγαπητέ Χρήστο, πας για μπάνιο στην ακτή Σαλονικιού, στον Άγιο Νικόλαο σε Σιδωνία. Τέτοια ώρα δεν πάνε κάτω των 25, αυτό σας λέω. Τέτοια ώρα πάνε οι άνω των 55. Λέω. Βάζω και όρκο, δεν παίρνω και όρκο. Δηλαδή, 32 ετών θεωρούμαστε παππούδες. Όχι Γιώργο, η αλήθεια είναι αυτή. Είσαι πιτσιρίκι και εσύ. Και πάμε για δουλειά, γράφεις, όχι λαδάδικα και τέτοια. Τι δουλειά, σε τι δουλειά πας, τι δουλειά κάνεις. Καλή σου μέρα Ευαγγελία, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα Δημήτρη. Δημήτρη, και εσύ ήσουν κάποτε 25, μετράει, δεν μετράει, δεν μετράει. Καλή σου μέρα Πάνο, είσαι στη διαδρομή. Είναι ωραίο να γράφετε και πού είστε, προς τα που πηγαίνετε. Καλή σου μέρα Βασιλική μου, καλό πρωινό και σε σένα. Καλό πρωινό και στην Μαρία. Η Μαρία μας ακούει από τον κήπο της, από την αυλή του σπιτιού της, με τις ωραίες φωτογραφίες. Και καλή δουλειά Γιώργο, που πας για δουλειά ηλεκτρολογική. Και πολύ καλά κάνεις. Δεν θα πω το κλασικό, η δυσέβρετη αυτή δουλειά. Καλή δουλειά σου εύχομαι, με το καλό όλα είναι Σάββατο. Και είναι πολύ σπουδαίο να ξυπνάς, να βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει, να πηγαίνεις για δουλειά, να αισθάνεσαι ωραία, να λες ξημέρωσε και σήμερα, θα πάω στη δουλειά, μ' αρέσει που δουλεύω Σάββατα, Κυριακές. Δεν λέμε να δουλεύεις σαν το σκλάβο, έτσι, μιλάμε για τα βασικά. Αλλά να αισθάνεσαι καλά, να είσαι καλά, να το βλέπεις αλλιώς, να το βλέπεις τρέλα. Να μην σε τσατίζουν άλλα πράγματα, να μην σε νοιάζουν τι κάνουν οι άλλοι. Να κοιτάς τι κάνεις εσύ, τι κάνεις εσύ για τον εαυτό σου. Να μην συγκρίνεσαι με τους άλλους. Να συγκρίνεσαι μόνο με τον εαυτό σου. Και να ζητάς το καλύτερο μόνο για σένα. Και όχι για να συγκριθείς με τους άλλους. Ή για το τι θα πούν οι άλλοι. Αφιερωμένο. Τώρα μια που γυρίσαμε στα παλιά.

Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσύσκευες έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.

0: Είναι 7:30.
1: Ώρα για τη μεγάλη κλήρωση του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζει ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπά στην 90η ΔΕΘ. Η σημερινή ημέρα είναι ένα ταξίδι στην Ιαπωνική παράδοση. Στο Ιαπωνικό περίπτερο παρουσιάζεται η μαγεία της Ιαπωνικής καλλιγραφίας και προσφέρονται μοναδικά έργα στο κοινό. Φιλαρμονικές μπάντες γεμίζουν τους υπαίθριους χώρους της έκθεσης με μουσική. Ενώ στο περίπτερο της Ιαπωνίας οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό της Άπο Ανατολής. Κλείστε το εισιτήριό σας online εύκολα και γρήγορα. Είναι πιο οικονομικό και σας γλιτώνει από την αναμονή στις εισόδους. Μπείτε στο thessalonikifair.gr και μάθετε περισσότερα. ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ό,τι αξίζει. Θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
10: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
11: Η Παρασκευάς Πέτρος ΙΚΕ μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: συνδέεται έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Θεοδόρα Καραχιουλάχ και μαζί θα πάμε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Πρωινό του Σαββάτου που τα έχει όλα, έχει και ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δηλαδή, 90. Έχει και σούπερ μάρκετ, έχει και λαϊκή, έχει και ψώνια, έχει και καφέ, έχει και δουλειά στο σπίτι, έχει και συναυλία Ρέμου το βράδυ. Παρεμπιπτόντως, βγήκε ανακοίνωση, ο Ροναλντίνιο δεν θα έρθει. Παρεμπιπτόντως, θα έχει ήλιο, θα έχει καλό καιρό, δεν θα βρέξει. Το δεν θα βρέξει είναι μια ευχή που βγαίνει από μέσα μου, δεν είναι δήλωση, είναι μια ευχή. Είναι το να μην βρέξει και εγώ λέω δεν θα βρέξει. Μπορεί να φτάσει κάπου, δεν ξέρω. Δεν θα βρέξει σήμερα. Σήμερα τα έχει όλα, έχει και έξοδο, έχει το πηγενέλα δηλαδή, από εδώ και από εκεί. Σχολεία άνοιξαν, άνοιξαν εχθές, ναι, εκεί ήμασταν. Άνοιξαν σχολεία, αλλά είναι ένα Σαββατοκύριακο ωραίο. Έχει μαθήματα τώρα, ό,τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Έχει έξοδο, έχει ωραίες βραδιές, έχει βραδινά κέντρα διασκέδασης, παύλα μπουζούκια, παύλα κλαμπς που γεμίζουν και τώρα τέτοια ώρα το πρωί αδειάζουν. Και τα έχει όλα. Μεταξύ εχθές ήμουν στο αεροδρόμιο. Επέστρεφα το βραδάκι. Έχουν ανοίξει μαγαζιά που δεν τα ξέρω. Κόσμος εκεί στην Γεωργική σχολή. Δεν τα ξέρω. Αλλά ήταν ωραία. Να βλέπεις τον κόσμο να πηγαίνει τώρα να διασκεδάσει ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέτοια θέλουμε να συμβαίνουν. Τέτοια. Όμορφα, ευχάριστα και ωραία. Εδώ είμαστε. Εδώ. Στα μηνύματά σας σας διαβάζω όλους. Όπως ο Γιώργος τώρα που είναι για περπάτημα στην Περαία. Όπως η Κατερίνα που είναι στην Περαία. Όπως ο Βάιος. Καλησπέρα, Βάιο. Ο Βάιος είναι πάνω σε ένα μηχάνημα έργου, κάνει εργασίες αυτή την ώρα σε μια περιοχή που είναι αυτός στα μηχανήματα έργου και άλλοι δύο εργάτες. Αυτό βλέπω από τη φωτογραφία. Σάββατο 7:30 το πρωί, καθώς ο ήλιος σιγά σιγά ανεβαίνει πάνω, σιγά ανεβαίνει. Αυτές οι δουλειές πρέπει να τελειώνουν νωρίς. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να τελειώνουν νωρίς. Αγαπητή Έλληνα, κάποτε νωρίς εξεταστική Σεπτεμβρίου, τέτοια ώρα πιάναμε καλή θέση σε βιβλιοθήκη απειθήτα.

0: Ναι.
1: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Το ένα φέρνει τ' άλλο, έτσι το φέρνει. Καλή σου μέρα, Παναγιώτη. Καλό πρωινό. Και εσύ σε μηχανήματα έργου. Πέροχα. Τι γκρεμίζεις? Γκρέμια. Τι γκρεμίζεις? Γκρέμια. Καλή δουλειά. Καλή σου μέρα, Ιωάννη. Ο Ιωάννης είναι στο δρόμο. Στέλνει βίντεο. Και τι δείχνει η πινακίδα? Λάρισα.
2: Έχει μαύρα μαλλιά.
1: Καλό δρόμο. Με το καλό να φτάσεις. Καλή σου μέρα, Θοδωρή. Ο Θοδωρής πηγαίνει για δουλειά. Εδώ κοντά, στην Τεροζοστρόμ. Καλή σου μέρα, Στέφανε. Και εμείς, άνω το 40, χτες ήπια με δύο τσίπουρα και ακόμα δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Έμα. Δεν είσαι κάτω των 25 τώρα να σου

0: κάνει στα κέντρα της γεωργιακής σχολής?
1: Ποιοι είναι?
0: Ποιοι είναι και είχε τόσο κόσμο χθες? Ποιο μαγαζί έχει εκεί? Και από νωρίς. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Το νωρίς 9 η ώρα. 10, 10, 10.

Καλή σου μέρα, Ιωάννη. Ο Ιωάννης είναι στην Τουρκία. Εκεί είσαι. Σήμερα το πρωί αγωνίζεται η μικρή μας Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑΜΕΑ στην Τουρκία, στο δεύτερο αγώνισμά της. Της εύχομαι καλή επιτυχία. Η απουσία της ΕΡΤΟ συνήθως είναι κοφαντική. Απούσα από όλους τους διεθνείς αγώνες ΑΜΕΑ. Συμπερίληψη μόνο στα λόγια. Οι συγκεκριμένοι αγώνες μάλιστα είναι οι πρώτοι στους οποίους συμμετέχουν οι αθλητές της Ρωσίας με τη σημαία της χώρας τους. Ναι. Θα ήθελα να μας στείλεις φωτογραφίες και βίντεο από την προσπάθεια, όχι μόνο της κόρης σου, αλλά και οποιοδήποτε άλλο παιδιού νομίζεις εκεί που είσαι, και να μας πεις και δύο λόγια, να μας γράψεις και δύο λόγια. Θα το ήθελα πολύ, αγαπητέ Ιωάννη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλές διαδρομές να έχουμε και να έχετε. Έλα ήλια, έλα ήλια, έλα. Έλα και φώτισε, έλα και ζέστανε.

αφού είμαστε εμείς και εμείς τώρα τέτοια ώρα. Εμείς και εμείς. Εντάξει, ξημέρωσε. Τι ωραία που έχει. Τι πράγμα είναι το σημερινό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: Autocars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
9: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
11: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
12: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
11: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
12: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
13: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
16: Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύνδετη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόγια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυροπόλης. 10 λεπτά από το κέντρο. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τηλεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, πρωινή παρέα, Ελένη Ποιμενίδου, Θεοδώρα Καραχιουλάχ. Μαζί θα πάμε σήμερα. Ωραίος ήλιος έχει βγει. Θερμοκρασία καλή. Θα πιάσουμε τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαίρι. Τόσο όσο δηλαδή, ίσα ίσα να μπορείς να κοιμάσαι καλά το βράδυ. Το νιώθεις αυτό, ε? Το βράδυ είσαι καλά.

0: Μην ξεχνάτε, μας ακούτε στη Χαλκιδική. Θα μας ακούτε μετά τις 9 στους 90,8 και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου. Για να δω η Κοζάνη. Η Κοζάνη και το Ελεύθερο Ραδιόφωνο. Κοζάνη και Ελεύθερο Ραδιόφωνο. Κοζάνη και Ελεύθερο Ραδιόφωνο.
1: Α, νάτι, συνδέθηκαν.

Καλή σας μέρα στην Κοζάνη. Στην ευρύτερη περιοχή Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και γύρω-γύρω. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Για να δω η Αλεξανδρούπολη, νομίζω Αλεξανδρούπολη μετά τις 9. Αλεξανδρούπολη μετά τις 9. Στάτους Ρέτιο 94.2, μετά τις 9 γίνεται η σύνδεση. Ράδιο Γαλαξίας, Σέρες. Ράδιο Γαλαξίας, Σέρες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα στο Ράδιο Γαλαξία 92.1. Στις Σέρες, Ράδιο Γαλαξίας 92.1. Εν τω μεταξύ, τι έγινε ρε παιδιά στις Σέρες? Τι έγινε στις Σέρες το ξημέρωμα? Ε? Κρατούμενος. Ποινικός. Λέει δεν είμαι καλά. Θέλω να πάω στο γιατρό. Δεν είμαι καθόλου καλά. Θέλω να πάω στο νοσοκομείο. Πάει το μεταγωγόν. Θα γίνει στο ξημέρωμα. Σήμερα γίνεται. Πάει το μεταγωγόν. Καλά. Δεν είναι για γέλια, έτσι. Το πάει στο νοσοκομείο. Το Σερών. Είμαστε στον αύριο χώρο. Σταματάει ένα αυτοκίνητο. Κατεβαίνουν 4 ένοπλοι. Έχουν διακριτικά της ΟΠΚΕ. Κάπου τα βρήκαν. Τον παίρνουν και φεύγουν. Και γεια σας. Και γεια σας. Τον αύριο χώρο του νοσοκομείου.

Θα τη στρώσουμε τη μέρα, θα τη φτιάξουμε, θα την ομορφύνουμε, θα την γλυκάνουμε, θα την μοσχομυρίσουμε και θα τη φέρουμε στα μέτρα μας. Καλή σας μέρα.

0: Σας διαβάζω στα μηνύματα. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Κι άλλος Δημήτρης. Και η Κατερίνα. Καφέ στο μπαλκόνι με το σύζυγο. Πέροχα. Στέλλα. Καφέ με τη μανούλα. Καλή σου μέρα, Στέλλα. Φιλιά και στη μαμά. Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, Θανάση. Καλό Σαββατοκύριακο με 10 βαθμούς από τη Γερμανία. Λες για τις αίρες, ξεχνάς το ελικόπτερο στη φυλακή. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό.
1: Να μια καλή μέρα καλή. Αυτή είναι. Και έλα να πιούμε καφέ.
0: Στο γείτονα τα λέμε αυτά. Και στη γειτόνισσα. Έλα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23-23-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23-253-00-408
6: και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
2: Επιστρέψαμε.
7: Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Ποριού αξίας 20 ευρώ.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Καλημέρα, καλό πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο σε όσους και όσες είναι συντονισμένοι στις συχνότητες του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Κοζάνη, στους 99 και στο Λεύθερο Ραδιόφωνο που μας ακούτε τώρα από εκεί, σε αυτή τη συχνότητα. Καλημέρα στις Σέρες, στο Ράδιο Γαλαξίας, στους 92 και 1. Και αργότερα θα γίνουν και οι άλλοι συνδέσεις. Αλλιώς, μας ακούτε μέσα της εφαρμογής που αντικατεβάσετε στο κινητό σας, την εφαρμογή του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε παντού. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό.

Η Θεσσαλονίκη της Ρωτώντας, η Θεσσαλονίκη του Λευκού Πύργου, η Θεσσαλονίκη με το Επταπύργιο, η Θεσσαλονίκη με τη Μονή Βλατάδων, η Θεσσαλονίκη με το Καραμπουρνάκι, η Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριά, η Θεσσαλονίκη με την Πλατεία Αριστοτέλους, η Θεσσαλονίκη με τον Εύωσμο, το Κορδελιό, η Θεσσαλονίκη με τα Διαβατά, Φκαρπία, η Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι της, τα σύμβολά της, η παραλία της, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Αντώνης Ρέμος και η συναυλία.

Εδώ σιωπή δεν μιλάς. Και σας έλεγα για τη Θεσσαλονίκη. Για τα τοπόσημά της, για τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Ρέμο.

από τη συναυλία του Αργυρού το 2023 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με χιλιάδες κόσμος ο οποίος παραβρέθηκε εκεί, έκλεισαν δρόμοι, υπήρξαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ένας ρέμος πάνω στη σκηνή με το Μέγα Αλέξανδρο στο φόντο, με μια πιο ήπια κατασκευή όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό, δηλαδή φώτα, ήχο και ό,τι άλλο υπήρχε εκεί. Ένας Μέγας Αλέξανδρος ακριβώς στο κέντρο, ένα βίντεο κλιπ που είναι εξαιρετικό, είναι υπέροχο. Και η Θεσσαλονίκη σε πρώτο πλάνο. Αντίστοιχα μια τέτοια συναυλία, και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη συναυλία, δεν έχω ξαναδεί εγώ τέτοια μεγάλη προετοιμασία για μια συναυλία στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για τη Θεσσαλονίκη μιλώ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα να στείνεται για τη Θεσσαλονίκη. Όλη η παραλία γεμάτη με εξοπλισμό. Μάλιστα προστάθηκαν το τελευταίο διάστημα και κάγκελα, έτσι ώστε από ό,τι καταλαβαίνουμε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και έχουμε τίποτα θέματα μέσα στο Θερμαϊκό. Καλά έκανε η παραγωγή και το προέβλεψε αυτό. Πάρα πολύ προβολής, πάρα πολλά καλώδια, μια μεγάλη εξέδρα η οποία έχει στηθεί και ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα στις καλωσιές. Μέσα στις καλωσιές γιατί εξυπηρετεί έτσι την εικόνα η οποία αναμένουμε να είναι εντυπωσιακή. Αναμένουμε να είναι εντυπωσιακή και σύμφωνα με όσα ακούσαμε από τη συνέντευξη τύπου του Αντώνη Ρέμου πριν από μερικές μέρες. Έχει λοιπόν υπάρξει ένα κύμα αντιδράσεων όσον αφορά την εξέδρα, όσον αφορά τις καλωσιές οι οποίες περιβάλλουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σύνθεση, γιατί πρόκειται για μια σύνθεση, δεν είναι μόνο ο Μέγας Αλέξανδρος. Περιβάλλουν λοιπόν αυτές τις καλωσιές το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έτσι υπάρχουν αντιδράσεις γιατί να μπει ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα σε αυτό το καλούπι εντός αγωγικών, καλούπι το λέω εγώ. Και αναρωτιέμαι ποια είναι η διαφορά με τον Αργυρό. Και ο Αργυρός έκανε μια υπέροχη συναυλία, φώτισε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ταξίδεψε μέσα από το βίντεο κλιπ του. Το ίδιο θα γίνει και στη συναυλία του Ρέμου. Αυτή τη φορά με πιο πολύ και μεγαλύτερο εξοπλισμό. Το πρόβλημά μας τελικά ποιο είναι? Να μην χρησιμοποιούμε τα σύμβολά μας σε συναυλίες οι οποίες ενδεχομένως και να φανούν για να τα δει όλος ο κόσμος? Είναι το πρόβλημά μας γιατί μπήκε μέσα στις καλωσιές αφού αυτό εξυπηρετεί χωρίς να τραυματίζεται ή να βανδαλίζεται το άγαλμα? Κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά κάνει ο Αντώνης Ρέμος και κάνει αυτή τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλά κάνει, την κάνει στο σημείο που είναι. Ενδεχομένως να είναι υπερβολικό το στήσιμο. Παρόλα αυτά όμως περιμένω να δω το αποτέλεσμα. Γιατί δεν έρχεται ο Αντώνης Ρέμος να μας πει με εγώ και κανείς άλλος. Και άλλοι έχουν κάνει εκεί. Γιατί άλλοι δεν έχουν κάνει εκεί διαδηλώσεις? Δεν είχαν φόντο τον Μεγάλο Αλέξανδρο? Και μάλιστα εθνικιστικές. Που δεν έχει σημασία, ο καθένας ό,τι πιστεύει. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι σύμβολο για την πόλη. Η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν πρόκειται να αλλάξει, όποια συναυλία και να γίνει, όποιος τραγουδιστής και να έρθει, όποιος καλλιτέχνης και να τραγουδήσει. Δεν πρόκειται να αλλάξει η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κανέναν. Μια συναυλία είναι, χρησιμοποιείται το άγαλμα ως φόντο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία, να γίνει σήμερα η συναυλία, να μην έχουμε κακές καιρικές συνθήκες και να την απολαύσουμε όλοι.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993 211 019.
10: Bewirb dich jetzt Wir freuen uns auf dich.
11: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
12: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
11: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
11: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
13: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
14: 60 ευρώ. Μπείτε στο elastrack.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastrack.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το εμαθές, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
17: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
16: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
17: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
16: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
18: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
19: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κινηματογραφική απόδραση κακοποιού από το νοσοκομείο Σερών. 11 και 20 χθες το βράδυ. Ο κρατούμενος στις φυλακές Νιγρήτας, Αλβανός, 41 ετών, είπε ότι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στον προάβλιο χώρο όμως του νοσοκομείου, τον περίμεναν συνεργοί του τουλάχιστον τρεις, με δύο οχήματα που προσομίαζαν με αστυνομικά και είχαν και αναμένους τους φάρους. Με την απειλή πυροβόλων όπλων, πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν στην κλούβα τον ποινικό. Από τη στιγμή της απόδρασης είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δραπέτη και των συνεργών του. Η αστυνομία χτενίζει την περιοχή με μπλόκα. Φέρεται να έχει εντοπιστεί αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν. Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός ποινικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν στη φυλακή για ναρκωτικά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πηλαία πριν χρόνια. Στους ρυθμούς του Αντώνη Ρέμου, η Θεσσαλονίκη, απόψε η συναυλία για τα 30 χρόνια στην καριέρα του. Στην πολυσυζητημένη σκηνή, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία. Από το άγαλμα στην Θεσσαλονίκη θα βγει μακεδονίτικη ψυχή, τονίζει στις τελευταίες του δηλώσεις ο δημοφιλής καλλιτέχνης.
20: Ο κόσμος περιμένει, βλέπω εκεί που πηγαίνει έτσι και τραβάει βίντεο και θέλω να απλά να πω και στον κόσμο ότι την Κυριακή το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί, θα έχει τελειώσει αυτή η γιορτή. Θα έχει γυρίσει πάλι όλο το μέρος και ο Μέγας Αλέξανδρος έτσι όπως κάποιοι θέλουν να είναι. Και πιστεύω ότι αυτό που θα κάνουμε και αυτό που τον τρόπο που θα αναδείξουμε πολλές φορές μέσα στην πλατεία το ίδιο το άγαλμα και την ίδια την μακεδονίτικη ψυχή, αν θέλεις, που θα βγει από τη Θεσσαλονίκη, θα μας κάνει όλους να αισθανθούμε λίγο πιο ψηλά το κεφάλι και λίγο πιο ψηλά την καρδιά. Θα μας κάνει να αισθανθούμε περήφανα.
19: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες με τα τεχνικά συνεργεία να πραγματοποιούν τις απαραίτητες δοκιμές για τη μεγάλη βραδιά. Χθες βράδυ έγιναν οι τελευταίες δοκιμές ήχου, ενώ αρκετός κόσμος βρέθηκε πίσω από την προσωρινή περίφραξη που έχει τοποθετηθεί για να πάρει μια γεύση από όλα όσα θα γίνουν απόψε. 10 γιγαντοοθόνες γύρω από το μεγάλο stage, drone, live cameras και ανατροπή της τελευταίας στιγμής με τον παγκόσμιο στάρ του ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο δεν θα καταφέρει τελικά να παρευρεθεί στη μουσική βραδιά λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος. Η απουσία του ωστόσο δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό της συναυλίας. Προσδοκίες και εκτιμήσεις για προσέλευση του κόσμου που θα αφήσει η εποχή. Η τροχέα θα προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας όταν ο κόσμος που θα συγκεντρωθεί αρχίζει να καταλαμβάνει την παραλιακή. Και σήμερα η λειτουργία του μετρό είναι 24ωρη στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Υπάρχουν πληροφορίες για διαδικτυακό κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 8 απόψε στο Συντριβάνι απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ενάντια στην προσβλητική, όπως αναφέρουν στο κάλεσμα, συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ με Νίκο Ανδρουλάκη, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, θα έχει στις 11 συνάντηση με την διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο. Στην συνέχεια θα περιηγηθεί στα περίπερα της έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Η παρουσία του στην ΔΕΘ θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή με την συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Σαφείς αποστάσεις από την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας μέχρι 2 μήνες παίρνει υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας ότι η θέση που εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τη διατύπωση του κύριου Μαρινάκη.
10: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε, το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
21: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει
10: η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
21: 2 μήνες μόνο.
10: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
19: Πανικός επικράτησε χθες το απόγευμα στο Πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά, όταν μεγάλο πεύκο κόπηκε στα δυο και προσγειώθηκε πάνω στην τραμπάλα της παιδικής χαράς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία μητέρα και το 17 μηνών αγοράκι της. Η μητέρα που χτύπησε στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου στην παιδοχειρουργική του Ιπποκρατίου το αγοράκι με σκίσιμο στο αριστερό μάτι. Έχει δοθεί εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού, δηλώνει δήμαρχος Καλαμαριάς Χρυσαράπολου και τονίζει πως βρίσκεται δίπλα στη μητέρα και το παιδί που τραυματίστηκαν. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρευσε σε ιδιωτικό ιατρείο κατά την διάρκεια της θεραπείας πλασμαφαίρεσης και τελικά έχασε τη ζωή του δίχως την κατάλληλη ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε ότι την επίμαχη ώρα έγινε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για αναζήτηση πληροφοριών στο AI σχετικά με το πώς μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής που έχει υποστεί ανακοπή. Παρουσιάστηκαν οι μελέτες και ο τεχνικός σχεδιασμός για τη νέα τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ μαζί με τους εκπροσώπους των εταιριών Σάλφο Πόπιουλους. Έως 35.000 συγχωρητικότητα στο νέο σπίτι του Δικεφάλου. Το βόρειο πέταλο θα μπορεί να φιλοξενεί έως 9.000 θεατές και θα είναι 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα. Στόχος τον Δεκέμβριο να κατατεθεί αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας. Το γήπεδο προβλέπεται να ολοκληρωθεί 40 μήνες μετά από την ημερομηνία έναρξης των εργασίων.
22: Η νέα τούμπα αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τον ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκη. Δεν αφορά μόνο την κατασκευή ενός νέου γηπέδου, αλλά τον πυρήνα μιας ευρύτερης αστικής παρέμβασης που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους, τη δημιουργία νέων δημοσίων και πράσινων χώρων γύρω από το γήπεδο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και πλήρη λειτουργική ένταξη στον αστικό ιστό της πόλης.
19: Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

Ηλιοφάνεια ξεκίνησε η μέρα στην Βόρεια Ελλάδα. Προοδευτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε πολλές περιοχές, οι οποίες και θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Μακεδονία, αλλά και σε τμήματα της Ηπείρου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται

Καλό πρωινό, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ωραίο αυτό το Σαββατοκύριακο, 12-13 Σεπτέμβρη, είμαστε καλά. Με ωραίο καιρό, με έξοδο, όχι τώρα αυτή την ώρα, αλλά έχει μια σχετική κίνηση προς Χαλκιδική. Έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές ξένες πινακίδες. Πολλοί γειτονές μας, και όχι μόνο γειτονές, δεν έχουν φύγει από την πόλη μας, παραμένουν εδώ. Κάποιοι άλλοι έρχονται, κάποιοι άλλοι θα απογορήσουν. Θα έχουμε μια κινητικότητα, πηγαίνελα. Αποδράστε με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Για κάθε ταξίδι υποποδέκτης e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Η έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του απλό και άνετο. Περνά στα διόδια χωρίς στάση, με ανέπαφη πληρωμή αλλά και εκπτώσεις. Απόκτησε τον δωρεάν στο myeway.gr.

Αυτό το έλα να πάμε στα βουνά είναι πρόταση υπέροχη. Υπέροχη πρόταση, υπέροχη, ωραία πρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο, είναι από τις προτάσεις που λες, που τις σκέφτεσαι δεύτερη και τρίτη φορά. Ναι, δεν την παίρνεις την απόφαση έτσι. Αν σου πει ο άλλος να πάμε στη θάλασσα, με τη μία έχεις φύγει. Και επειδή σήμερα δεν μιλήσαμε πολύ, είχα κλειστές τις γραμμές, θέλω να τις ανοίξω και να μοιραστούμε μια καλημέρα. Και αν είναι κανείς που παίρνει τώρα τα βουνά ή παίρνει το δρόμο για τις θάλασσες, να με πάρει τηλέφωνο. Μιλάμε στο 2310-243-900 και στο 2310-267-38. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, γιατί κάνετε παράπονα, δεν τα λέω, είναι το Viber, το 6947-945-945. Όμως, εγώ θέλω να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Ελάτε.

0: Αυτό το ο, ο Παναγιώτη, και σε σένα πάει το ο, ο. Τώρα πάω να καθαρίσω σπίτι, να συμμαζέψω σπίτι, να ετοιμάσω σπίτι.
1: Ω, έτσι ακριβώς. Καλημέρα.
0: Όχι, όχι.
1: Παναγιώτη και η Μαρία να ετοιμάσουμε, ναι, το φοιτητικό σπίτι.
0: Πού πάτε, πού πάτε?
1: Πάμε στην Καστοριά να ετοιμάσουμε το φοιτητικό σπίτι, γιατί έρχεται η κόρη από σεζόν και να το βρει.
0: Μία κόρη έχετε?
1: Έχω μία κόρη και ένα γιο.
0: Έχετε και ένα γιο. Εντάξει, εντάξει.
1: Ένα γιο δεύτερα λυκείου.
0: Πήγε καλά η σεζόν. Πήγε καλά η σεζόν. Τι λέει η κόρη?
1: Καλά πήγε η σεζόν, από δουλειά είχε, αλλά χρήματα δεν είχε και δεν θα το ξαναεπιχειρήσει τον χρόνο, λέει.
0: Α, θα κάτσει να διαβάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κάτσει να διαβάσει.
1: Έτσι ακριβώς. Χίλια χρόνια διάβασα καλύτερα.
0: Καλό δρόμο σας. Εύχομαι με το καλό το σπίτι να τακτοποιηθεί, να έρθει και η κόρη. Τι σπουδάζει στην Καστοριά?
1: Ψηφιακά
2: μέσα και επικοινωνία.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Με το καλό όλα σας ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο σας εύχομαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 3740 7.
10: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Η έρευνα από εσένα. Ανακάλυψε την στην 90η ΔΕΘ. Γνώρισε από κοντά την έρευνα και την καινοτομία του ΕΚΕΤΑ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Δες ένα όχημα να κινείται αυτόνομα. Γνώρισε τον Κίωνα, το ρομποτικό σκύλο του ΕΚΕΤΑ. Μάθε πώς drones και έξυπνα συστήματα προβλέπουν κρίσεις και κάνουν τις πόλεις πιο ασφαλείς. Ζήσε μια προσομοίωση κυβερνοεπίθεσης. ΕΚΕΤΑ. Σας περιμένουμε στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η έρευνα ζει εδώ.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
13: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
17: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
18: Πάω κέντρο.
17: Α, στην αγορά για ψωνιά?
18: Όχι.
17: Λαδάδικα για φαγητό?
18: Όχι.
17: Παραλία για καφεδάκι?
18: Ούτε.
17: Πού πας στο κέντρο?
18: Οτοβιζιόν για κταίο.
19: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
20: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
20: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΝ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
22: ΑΝΑΚΕΝ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
23: Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda σας περιμένουν στην 90η ΔΕΘ. Επισκεφτείτε το περίπτερο 13, στάν 17 και γνωρίστε από κοντά τη νέα εποχή της Honda με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές θαλάσσης. Δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκένουργιο Honda Prelude, τη νέα Honda CB1000GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τους κινητήρες Formula 1. Honda Σαρακάκης. Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ στο περίπτερο 13, στάν 17 και στο κατάστημά μας Βασιλίσσης Όλγας 153 Θεσσαλονίκη.
24: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
25: Πλακάκια.
24: Ωραία. Πόσα?
25: Δεν ξέρω.
24: Τι σχέδιο?
25: Δεν ξέρω.
24: Τι χρώμα?
25: Δεν ξέρω.
24: Τι ξέρεις?
25: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
24: Tile Days?
25: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
24: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
26: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις και τη μεγάλη κλήρωση Grand Draw στις 19 Σεπτεμβρίου. Η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
27: Καλημέρα, καλό πρωινό. Κουτεράδιο Θεσσαλονίκη.

θέληση επιχείρησή σου να κάνει το επόμενο βήμα, η Epsilon.net είναι στη φετινή ΔΕΘ. Στο Hall 13, Stand 11, γνωρίστε σύγχρονες λύσεις επιχειρησιακού λογισμικού, σχεδιασμένες για κάθε ανάγκη. Από τον ελεύθερο επαγγελματία και τη μικρομεσαία επιχείρηση, μέχρι τη μεγάλη εταιρεία, Epsilon.net στη ΔΕΘ. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου.

η πόλη σήμερα, Σάββατο, σαν να άργησε να ξυπνήσει, σαν να τα κάνει όλα πάρα πολύ αργά. Σαν να γίνονται όλα αργά σήμερα. Έχει μια ησυχία. Δεν κυκλοφορεί πολύ αυτοκίνητο. Τι είναι αυτό σήμερα? Τι είναι αυτό? Εν τω μεταξύ, λεωφορεία θα έρθουν από διάφορες περιοχές για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Κάποια θα έρθουν ήδη, από τώρα θα καταφτάσουν. Να κάνουμε και μια βόλτα στην πόλη. Να την περπατήσουμε λίγο. Να πάμε και να έρθουμε λίγο.

0: Λοιπόν, περιμένουμε πολύ κόσμο σήμερα. Δηλαδή, κάποιοι ήρθαν και από χθες, από προχθές. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Λεωφορεία να έρθουν από διάφορες περιοχές. Ακούγαμε προχθές από την Πάτρα. Διοργανώνουν εκδρομές για τη συναυλία του Ρέμου για να συνδυάσουν και άλλα σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη. Η Ελένη Πιμενίδου είναι στο στούντιο. Ελένη,
1: για Ρέμου,
0: τι λένε οι πληροφορίες?
1: Για Ρέμου, έκθεση και Παΐσιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι περιμένουμε προσέλευση που θα αφήσει εποχή στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ίσως μιλάμε για ένα από τα Σάββατα με την μεγαλύτερη κινητικότητα που έχει ζήσει ποτέ η πόλη της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό φυσικά και με το τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Ακούγονται, γράφονται κάτι εκτιμήσεις σοκαριστικές. Έχω δει να γράφεται μέχρι και για 200.000 θεατών.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η παραγωγή είναι προετοιμασμένη για τόσο κόσμο. Είναι προετοιμασμένη για τόσο κόσμο, έτσι μας είπε.
1: Η πόλη.
0: Η πόλη είναι.
1: Εδώ τώρα
0: πού θα μείνει αυτός ο κόσμος?
1: Πρώτα απ' όλα από την πλευρά των ξενοδόχων και μέλων της διοίκησης της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης προκύπτει ότι έχουμε πάρα πολύ καλές πληρότητες. Μέχρι και αργά το βράδυ της Πέμπτης έκαναν λόγο για κρατήσεις που ξεπερνούσαν το 80 με 85%. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό και της προετοιμασίας, προσπαθήσαμε και εμείς να αναζητήσουμε ποιο και αν υπάρχει το σχέδιο διαχείρισης των χιλιάδων που θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη και θα έρθουν και οργανωμένα από εκδρομές ταξιδιωτικών γραφείων με τα πούλμαν, που σημαίνει ότι θα έχουμε κίνηση μεγάλων οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, που είναι ήδη επιβαρημένη λόγω της μεγάλης κινητικότητας για την έκθεση. Σίγουρα θα έχουμε εκτροπές κυκλοφορίας, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από νωρίς, εγώ εκτιμώ μετά τις 4-5, ότι ο κόσμος θα αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο γύρω από το μεγάλο stage, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Για να πάρει καλή θέση.
1: Φυσικά.
0: Εννοείται. Πού θα το δεις, από τις γιγαντοοθόνες, ενώ τον έχεις μες στα πόδια σου? Ναι.
1: Οπότε, όταν ο κόσμος θα φτάσει σε τέτοιο σημείο που να βγαίνει πάνω στην παραλιακή, εκεί σίγουρα θα υπάρξουν εκτροπές της κυκλοφορίας, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημα ανακοινώσιμο από την πλευρά της τροχέας, διότι καταλαβαίνετε ότι όποιος σχεδιασμός είναι δυναμικός, διότι δεν ξέρουμε τελικά πόσος κόσμος θα παραβρεθεί στην αποψινή συναυλία. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση των πούλμαν, υπάρχει μία πρόβλεψη να σταθμεύουν σε συγκεκριμένο σημείο όπου θα αποβιβάζουν τον κόσμο και στην συνέχεια να φεύγουν. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και στην πράξη. Έτσι κι αλλιώς σήμερα η Θεσσαλονίκη χορεύει στους ρυθμούς του Αντώνη Ρέμου. Είναι το μεγάλο γεγονός, το οποίο το περιμένουμε με χαρά για να ακούσουμε ωραία τραγούδια.
0: Τι είπε, έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές ο Αντώνης, έκανε και άλλες δηλώσεις ο Αντώνης Ρέμος.
1: Μίλησε πολύ.
0: Τι είπε?
1: Και μίλησε σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ομίλους που έχουν και τη χορηγία,
0: ναι,
1: του,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γεγονότος, περιγράφοντας όλο αυτό το οποίο έχει και εκείνος οραματιστεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της καριέρας του, έτσι με πολύ θετική διάθεση και με χαμόγελο, όπως είπε και στην συνέντευξη τύπου. Έτσι ήρθα στη Θεσσαλονίκη με ένα χαμόγελο.
0: Ήρθα λίγο σφιγμένο, ενώ ήθελα να έρθω με ένα, ναι, χαμόγελο, ήρθα λίγο σφιγμένο,
1: ναι,
0: μαγκωμένος.
1: Συζητήθηκε πάρα πολύ, ναι, το μεγάλο stage της συναυλίας και ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε σε σχέση με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ο Αντώνης ο Ρέμος ότι την Δευτέρα, εκτός ότι το άγαλμα θα έχει παραμείνει στην θέση του και θα είναι όπως το γνωρίζουμε όλοι, θα το απολαύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά την διάρκεια της συναυλίας, η οποία είναι θεαματικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που την συνοδεύουν.
0: Ήμουν εχθές στην Ανοπόλη, σε ένα από τα πολύ ωραία σημεία που βλέπεις πιάτο την πόλη, και γινόντουσαν οι πρόβες σταδιακά από το απόγευμα με το φωτισμό. Άρχισε σταδιακά να ανοιχτώνει, να σουρουπώνει. Και ενώ με το φως της ημέρας έβλεπες πολύ έντονα όλη αυτή την προετοιμασία, με το που έπεσε η νύχτα και συνεχίστηκαν οι πρόβες φωτισμού, φωτίστηκε όλη η Άνω Πόλη.

0: Πώς μ' αρέσει αυτή η διασκευή του Αντώνη Ρέμου. Πώς μ' αρέσει. Το μείνε λίγο στη γραμμή το γνωστό. Εδώ ο Αντώνης Ρέμος μαζί με τους Ονειράμα.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
2: BMW,
3: Mini Cooper,
2: Volvo,
3: Volkswagen,
2: Audi,
3: Seat,
2: Skoda.
3: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
2: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
3: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
2: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
3: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
2: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
3: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
2: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
3: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
2: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
3: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
2: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
3: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
2: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν. Τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
8: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
7: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
8: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
7: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα. Τα τρία τεμάχια μόνο 2,98.
8: Άρα μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
7: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας. μας.
12: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
11: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
12: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
11: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
12: 355-54.
13: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Ω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
14: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Εσπρέσο Φορών. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Τρίτο φεστιβάλ Ρίζιου. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
21: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σε ευραβευμένων εστιατορίων.
20: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
21: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
20: Τρίτο φεστιβάλ Ρίζιου. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
21: Τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
22: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη του Agency Casino Θεσσαλονίκη. Ο αγαπημένος προορισμός για διασκέδαση και ψυχαγωγία και αυτό το καλοκαίρι.
23: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
24: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
23: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
24: Για ποιο αυτοκίνητο?
23: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: showroom.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Έξοδος με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Και αυτό το καλοκαίρι ο δρόμος είναι δικός σου. Ο πομποδέκτης e-Way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου σου δίνει τη δυνατότητα να περάσεις τα διόδια γρήγορα, ανέπαφα, χωρίς αναμονή. Μπορείς να τον αποκτήσεις δωρεάν στο myeway.gr και στο myeway app.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, πρωινή παρέα. Στο Σάββατο, το ωραίο, το καλό. 12 του Σεπτέμβρη. Το καλό το Σάββατο. Κάτι σταγόνες περιμένουμε για το απόγευμα. Τίποτα το σπουδαίο. Κάτι σταγόνες. Τίποτα το σπουδαίο. Άκουσε ο από πάνω, άκουσε. Αποδράστε με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5 δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Για κάθε ταξίδι πομποδέκτης e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Η έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του απλό και άνετο. Περνά στα διόδια χωρίς τάση, με ανέπαφη πληρωμή, αλλά και εκπτώσεις. Απόκτησε τον δωρεάν στο myeway.gr.

Έξοδος, ψώνια, υποχρεώσεις, συναυλία, συναυλίες, γιατί και στα γύρω γύρω έχουμε συναυλίες. Έξοδος, ωραία βράδια, μπουζούκια και όχι μόνο. Θεσσαλονίκη στα καλύτερά της. Καλή σας μέρα.

Ούτε στον Κορινό να βρέξει σήμερα, έτσι κάνω. Κάνω έκκληση. Ούτε στον Κορινό να βρέξει, έχουμε γάμο σήμερα. Ούτε στον Κορινό. Παρακαλώ πολύ. Ούτε στον Κορινό.

Η ημέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους έφτασε. Σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή. Γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά και μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε! Ετοιμαστείτε! Και μου έλεγε νωρίτερα ακροάτρια, ρε Θεοδώρα, έχει πει λέει ο Αντώνης Ρέμος κάτι καψουροτράγουδα. Τώρα εδώ είναι από πολύ παλιά, έτσι, εδώ μαζί με τον Αντώνη Βαρδί από πολύ παλιά. Γι' αυτό και ο ήχος είναι κάπως. Θέλει επεξεργασία.

0: Δεν σε άκουσα από νωρίς και ανησύχησα. Αγαπητέ Στέφανε, Στέφανα Διαμαντόπουλε, καλή σου μέρα. Κάτι δεν κάνω εγώ καλά μάλλον, ε? Μάλλον. Ναι Στέφανε, σε ακούω.
1: Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για όσους ξυπνήσαμε αργά δηλαδή έτσι και ψάχουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, πού είμαστε. Είμαστε στο καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, τι? Καλοκαιράκι. Καλημέρα λοιπόν, εγώ είμαι στη Χαλκιδική. Ήρθα χθες το βράδυ να μαζέψω, αρχίσω να μαζεύουμε λίγο γιατί και ο καιρός.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειο Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο Κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325022744.
9: Για την αποτρίχωσή σου, έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. νησιό του, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
12: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
13: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
13: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107, ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
14: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Πράγματα, παρακαλώ τον Αντώνη να μην έχει μεγάλο ιδεατισμό και κάποια πράγματα. Είμαστε όλοι παράγοντες της πόλης. Υπάρχει όμως, υπάρχουν και μερικά ζητήματα που οι άνθρωποι δεν τα αντιλαμβάνονται όταν είναι εκτός. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει όλα αυτά με δύο κινήσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Και σε αυτό ευθύνεται η τοπική εδώ αδειοδότηση ή έλεγχος. Αν το είχαν συζητήσει πιο μπροστά, θα βρίσκαν έναν τρόπο να το καλύψουν και δεν θα είχαμε ψηλό και δυσκολίες και αντιρρήσεις. Η Θεσσαλονίκη, αγαπητοί μου, η περιφέρεια χρειάζεται μεγάλα γεγονότα. Και αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα για το τι πρέπει να κάνουν και τι άλλο πρέπει να κάνουμε την περίοδο της έκθεσης. Διότι να σας πω κάτι, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά το εκθεσιακό δυναμικό της Αθήνας. Είναι λειτουργικό, έχει αεροδρόμια, έχει λεκανοπέδιο με 5 εκατομμύρια, έχει νησιά, έχει... τα πάντα είναι γύρω στην Αθήνα. Εκθεσιακά, τα εκθεσιακά κέντρα της Αθήνας έχουν δυναμική και έχουν και τα τελευταία χρόνια πάρει κεφάλι που λέμε χαρακτηριστικά. Η Θεσσαλονίκη όμως έχει αυτή τη χάρη, αυτή την ομορφιά, η πόλη, η θάλασσα, το κέντρο, το μέγεθος της πόλης που είναι φιλικό. Σήμερα θα μαζευτούμε όλοι μαζί και θα είμαστε σχεδόν όλοι γνωστοί. Γιατί είμαστε μέσα σε μια αγκαλιά, ένα γήπεδο, μια τεράστια πλατεία. Θα είμαστε 10.000, 50.000, 60.000, παιδιά, 200.000 είναι μεγάλο νούμερο, έτσι. Και θα πρέπει να μας τρομάζει και λίγο στη διαχείρισή του. Θα είμαστε πολλοί. Γινόμαστε μία σε συνδυασμό με τη λειτουργία της έκθεσης. Έχουμε ένα κοινό σκοπό, σε ένα κοινό περιβάλλον και μια κοινή ατμόσφαιρα. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτό προβάλλει τη δυναμική της πόλης, όπως είπε χαρακτηριστικά στη δήλωση που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Αντώνης. Ηχογραφημένη ήταν, αυτό εννοώ. Έτσι. Επομένως, δεν έχει κανείς, μην πέφτετε στα παοξίδικα και τα αριανίδικα, αυτά είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες του γηπέδου για μερικούς φανατικούς και πειραγμένους. Η πόλη πρέπει να ανακτήσει, η περιφέρεια πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική της, την έχασε. Την έχασε πριν από την κρίση. Ένας από τους λόγους που την έχασε είναι το ξεδόντιασμα της δυναμικής της έκθεσης, που δεν ήταν η ΔΕΘ. Ήταν μια σειρά από πράγματα. Ήταν το φεστιβάλ. Έτσι δεν είναι, το φεστιβάλ τραγουδιού, το φεστιβάλ κινηματογράφου συν πλην, οι άλλες δραστηριότητες. Το ότι εδώ ο Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν ήθελε ούτε συνέντευξη τύπου να κάνει. Ούτε τη συνέντευξη τύπου δεν έκανε ο Σαμαράς. Που για την περιφέρεια, καθώς η κυβέρνηση ανεβαίνει επάνω και ανοίγει τα χαρτιά της στο κυβερνητικό της πρόγραμμα και περνά από τη διαδικασία και προβολής αλλά και μέσω της συνέντευξης τύπου από την κρίση της κοινωνίας, της αντιπολίτευσης κτλ. Αυτό είναι ένα δυναμικό γεγονός ιδιαίτερης σημασίας. Αν το γεγονός αυτό το μαζέψουμε και το κάνουμε μία επέλαση της γραφειοκρατίας και του παρακυβερνητικού σχήματος των Αθηνών, τελειώσαμε. Είναι αποικιοκρατικό. Τι σημαίνει αποικιοκρατικό, δηλαδή ότι η πρωτεύουσα και η φεουδαρχία της ανεβαίνει σε ένα χωριό και για τρεις μέρες το χωριό αυτό γίνεται, έρχεται ας πούμε και ο Μπραντ Πιτ. Εντάξει. Ναι, αλλά μεταφεύγει. Και οι πρωτευουσιάνοι ας πούμε βασιλείς παίρνουν μαζί τους και τα ό,τι φορητό έφεραν για να δείξουν εξουσία, πολυτέλεια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι τελείως αποικιοκρατικό. Οι εξελιγμένες πόλεις έχουν δυναμική, έχουν αυτονομία, έχουν πόρους, έχουν εκδηλώσεις, έχουν δραστηριότητες. Φωτίζουν την περιοχή τους και έρχονται και οι άλλοι, γιατί είναι μια δυναμική περιοχή που έχει αυτά που περιέγραψα προηγουμένως. Επομένως, δεν είπε κανείς κάτι το Ρέμο για τη συναυλία, λίμον. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για την προσπάθειά του. Μεγαλοπιάνεται λίγο, αλλά εντάξει, θα τα βρούμε. Το δικαιούται σε κάποιο βαθμό. Μέχρι εκεί. Δεν είναι η πόλη ο Ρέμος και ούτε ο ΠΑΟΚ είναι η πόλη, ούτε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ούτε ο Άρης, ούτε τέτοιες ανοησίες ας πούμε που ακούμε ώρες-ώρες μέσα στην υπερβολή της εποχής. Πολλοί είμαστε όλοι μαζί και η Θεσσαλονίκη είναι περιφέρεια, είναι η περιφέρεια, είναι η σχέση μας με τη Βαλκανική. Ακόμα εδώ μέσα κυκλοφορούν Σέρβοι, Σκοπιανοί, Ρουμάνοι, οι οποίοι ήρθαν να περάσουν λίγες μέρες διακοπών. Αυτό δεν συμβαίνει στην Αθήνα. Δεν έχουν οδικό τουρισμό. Είμαστε διαφορετικοί, έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε βαμβάκια εδώ γύρω, στην περιφέρεια. Έχουμε αγρίνιο. Έχουμε παραγωγή στον κάμπο των Σερών. Έχουμε λίμνο με αμνοερήφια. Είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι Ήπειρος. Είναι η Κοζάνη, η οποία... και η Πτολεμαϊδα, η οποία πρέπει να μπει σε ένα άλλο επίπεδο, είμαστε κάπως αλλιώς. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβει η Θεσσαλονίκη και να το πάρει μαζί της. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτά. Θα μπορούσα να μιλάω 4 ώρες, αλλά δεν πειράζει. Επομένως, επειδή ο Ρέμος παρεξηγήθηκε μαζί μου, γιατί παρεξηγήθηκε, γιατί ανεβάσαμε εκείνο τον κύριο με το ποδήλατο την Τρίτη κάτω από το άγαλμα να εκφέρει αντιρρήσεις. Και δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή τι να κάνουμε. Δηλαδή να μην βγάλουμε τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι λένε ρε παιδιά τι είναι αυτό, δεν το κάνατε καλά. Αύριο θα πούμε μπράβο ρε παιδί μου, το κάναμε καλά. Τι είναι αυτό, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Αυτά, δεν θέλω να πω άλλα. Ελπίζω να μην μας κάνει καμιά ζημιά ο καιρός.
0: Δεν θα κάνει, κάτι ψυχάλης θα ρίξει. Και πιο νωρίς.
1: Εσύ είσαι μάντισα.
0: Ναι, δεν θα κάνει τίποτα. Η συναυλία θα γίνει και θα έχει μεγάλη επιτυχία.
1: Η αίρια.
0: Ναι.
1: Η Θεοδώρα αυτή. Είναι η αίρια του. του Απόλλωνα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτά. Αν θέλει να πει κανείς κάτι, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Αφήνω γραμμές ανοιχτές.
1: Ναι, έτσι.
0: Τις είχα κλειστές.
1: Αν θέλετε να πείτε κάτι, εγώ είπα πολλά, είναι τα δικά μου, έτσι όπως σκέφτομαι εγώ. Τώρα Θα έχουμε και κίνηση στην περιοχή της του μοναστηριού του Παΐσιου, το οποίο είναι ανάμεσα στο Σουρωτή και
0: τα Γαράδες.
1: Τα Γαράδες, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το παίρνουμε, δεν το μετράμε, αλλά έρχεται κάποιος κόσμος γι' αυτό, τιμά τον Άγιο.
0: Και στα γύρω-γύρω θα έχει κι άλλα, διάφορα θα έχει.
1: Βρε, πόλεμος γίνεται στο Αιγίνιο. Τι λες?
0: Τι έχει στο Αιγίνιο? Τι έχει στο Αιγίνιο, παιδιά, ξεκίνησε η μπεροπανήγυρης. Έχω αφήσει γραμμές ανοιχτές 2-3-10-2-43-900-2-3-10-2-67-3-8. Δεν ακούστηκε πολύ το Αιγίνιο φέτος. Γιατί έτσι? Γιατί δεν μιλάτε πολύ για το Αιγίνιο και για το εμποροπανήγυρι, σαν να μαζεύτηκαν φέτος? Έχω αυτή την αίσθηση. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω. Κάποτε λέγαμε για σουβλάκια εκεί. Ούτε και τα σουβλάκια δεν έχουμε ακούσει.
1: Κάνεις λάθος γιατί είσαι απομονωμένη στον κόσμο σου.
0: Α, μπορεί. Εσύ άκουσες για σουβλάκια?
1: Αυτό ισχύει. Εννοείται. Τι, δεν είναι το Αιγίνιο, δεν είναι σουβλάκια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Το Αιγίνιο είναι εμποροπανήγυρες.
0: Αλλά ούτε για τα σουβλάκια.
1: Original. Τρακτέρ, δισκοσβάρνες, μαρμελάδες, σουβλάκια και άλλα πολλά. Και δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν, δηλαδή προφανώς θα έχουμε και συγκροτήματα.

0: Μάλιστα.
1: Έχω τον ακροατή που μου λέει ότι μετακινήθηκαν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετακινήθηκαν, λέει, στο Αιγίνιο διάφορες μικροεπιχειρήσεις από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης και έχει γεμίσει το Αιγίνιο με τέτοια κατάσταση. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό θέλω να, ακούσω, θέλω να ακούσω κάποιον από το Αιγίνιο που ποια είτε συμμετέχει είτε είναι εκεί. Δεν έχει την. Λέει ότι πήγαν τα Κινέζικα της Θεσσαλονίκης στο Αιγίνιο.
0: Α, δεν έχει καλή εικόνα. Δηλαδή,
1: δεν έχει τη δυναμική.
0: Φτηνιάρικη του πανηγυριού, ναι. Με βρακιά, κάλτσες. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Παιδιά στο πανηγύρι δεν χρειάζονται αυτά. Έχει αλλάξει και η εποχή. Πώς θα γίνει.
1: Εδώ έχει αλλάξει η ΔΕΘ. Έχεις πάει καθόλου μέσα στη ΔΕΘ? Έχω ακούσει.
0: Τι εννοείς έχει αλλάξει?
1: Είναι αλλιώς. Είναι εντελώς αλλιώτικη φέτος. Μου λένε ότι ακόμα και από την Ιαπωνία που περίμεναν να έχει ακόμα πιο περισσότερα πράγματα να δούνε, είναι λίγο πιο κατεβασμένη
0: η
1: μπάλα.
0: Η ΔΕΘ βρίσκεται σε έναν μετασχηματισμό. Αν δεν προχωρήσουμε γρήγορα στην κατασκευή του νέου εκθεσιακού για να οργανωθεί και να αποκτήσει μια φιλοσοφία, τώρα κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά μόνο και μόνο ότι κυκλοφορούμε, το να δω στην εποχή μας είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν από 30 χρόνια και 20. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό, το να δω. Δηλαδή να πάω να δω κάτι. Σήμερα βλέπουμε με πολλούς τρόπους πολλά πράγματα, μετέχουμε, συμμετέχουμε στα καινούργια και μετέχουμε μέσα από τα δίκτυα και γενικώς τους διάβλους μεταφοράς καινούργιων πραγμάτων. Το να το δεις από κοντά έχει μια άλλη αξία. Δηλαδή φανταστείτε να είχαμε, ας πούμε, την καινούργια Mercedes που καίει υδρογόνο. Εντάξει, μια κατηγορία ρομπότ τα οποία κάνουν καθαριότητα στο σπίτι. Ένα τμήμα της NASA και ένα τμήμα της ESA. Τεχνολογία δηλαδή. Τι άλλο θα μπορούσα να φανταστώ έτσι καινούργιο? Πολλά άλλα. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά και Αντώνης Ρέμος. Έλα. Και Αντώνης Ρέμος.

0: Μιλούσα τώρα με τον Νίκο στο τηλέφωνο. Πήγα, λέει, πριν μια εβδομάδα στον Παΐσιο, μια τρίτη πρωί, 10 η ώρα, λέει, το πρωί, γιατί το μοναστήρι δεν είναι πάντα ανοιχτό. Το μοναστήρι δεν δέχεται πάντα κόσμο. Και μου λέει, περιμέναμε 4 ώρες στην ουρά. 4 ώρες. Προσέξτε, δεν ήταν μέρα γιορτής, ήταν μια απλή τρίτη, πριν μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες. Είχε, λέει, τόσα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες από τα Βαλκάνια, που για να μπορέσουμε να προσκυνήσουμε κάναμε 4 ώρες. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τώρα αυτές τις μέρες, έτσι όπως ακούμε και από τις ανακοινώσεις, ότι θα έρθουν ταξιδιωτικά γραφεία από διάφορες πόλεις και θα συνδυάσουν τέτοιες εκδρομές και προσκυνηματικές εκδρομές. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, και στα Γιάννητσα έχει εμποροπανήγυρη, βλέπω στα μηνύματά σας γράφετε. Είναι σήμερα η τελευταία μέρα ή η προτελευταία? Ελάτε στα τηλέφωνα να τα πούμε, γιατί χάνω τα μηνύματά σας, τα χάνω. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα, γιατί έρχονται σωριδών πολλά. Είναι και μερικοί οι οποίοι ρίχνουν κατάρες και ξέρετε, όταν έρχονται τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο, τα χάνεις μετά. Άμα ρίχνει και ο Στέλιος κατάρες, καταλαβαίνετε. Στέλιο, υγεία να έχεις. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Εμείς έχουμε περίπτερο η Πουτίνγκα Κορινού πάει σύννεφο. Σήμερα έχει συναυλία Ευρύτικη Ζυγιά. Μα ελάτε στο τηλέφωνο να τα πούμε. Τα διαβάζω κι εγώ, δεν τα διαβάζω και σωστά? Γράφουμε και βιαστικά καμιά φορά. Στα Γιάννητσα η εμποροπανήγυρη έως αύριο. Γεια σου, Ξανθήπη. Καλή σας μέρα και σε εσάς στην Αλεξανδρούπολη. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι Σαββατοκύριακο της εξόδου. Με ρωτάτε αν τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα τη δείξει κάποιο κανάλι. Δεν ξέρω. Νομίζω δεν μπορεί, λόγω δικαιωμάτων. Οι χορηγοί του πάντως, οι οποίοι είναι μεγάλα κανάλια, οι χορηγοί τους, μεταξύ των χορηγών είναι και ο Μαρινάκης. Πώς λέγεται ο όμιλος Μαρινάκη, δεν ξέρω αν θα τη δείξει. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα ανέβει στο διαδικτύο. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Πώς λέγεται η alter ego του Μαρινάκη, δεν ξέρω. Τα βάλαμε τώρα όλοι με το Ρέμο και με τη συναυλία και με τη σκηνή η οποία είναι πάνω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι διαφορά έχει από αυτή του του Αργυρού? Καμία διαφορά. Και να σας πω και κάτι, το άγαλμα εκεί θα είναι, δεν πρόκειται να αλλάξει θέση, εκεί θα παραμείνει. Λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Και καλή δύναμη για την εκπομπή σας. Με στεναχωρείτε πάρα πολύ όταν λέτε Παΐσιος. Είναι φίλος σας ο Παΐσιος, είναι ο Άγιος Παΐσιος. Σας παρακαλώ και μας προσβάλλετε.
0: Αγαπητοί μου, καταρχάς δεν το κάνουμε για να προσβάλλουμε. Κατά δεύτερο, νιώθουμε τέτοια οικειότητα που ναι, το λέμε Παΐσιο, που κακώς. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι.
0: Και μετά πείτε μου ό,τι θέλετε. Καλά κάνατε και πήρατε και βεβαίως και θα σας ακούσω με προσοχή.
1: Ναι, αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν αναφέρεστε σε έναν Άγιο που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει θαύματα με την ονομασία με την οποία απευθύνεστε και σε μένα και στη φίλη σας και στο φίλο σας κτλ. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, Άγιος Παΐσιος, από σεβασμό προς τον Άγιο Παΐσιο. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και στην άλλη γραμμή παρακαλώ. Δεν περιμένατε στην άλλη γραμμή? Μη μας μαλώνετε, παιδιά. Μη μας μαλώνετε. Δεν σημαίνει επειδή τον αποκαλέσαμε έτσι πάνω στη ροή του λόγου ότι δεν σεβόμαστε. Κάθε θρησκεία τη σεβόμαστε και μακριά από εμάς αυτά. Να μην μπαίνουμε σε τέτοιες παγίδες. Αν ακούστηκε έτσι, να ζητήσω συγγνώμη. Δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Καλή σας μέρα.
2: Η Μάρθα είμαι. Καλά είσαι?
0: Καλά. Χαμήλωσε, Μάρθα, χαμήλωσε.
2: Ναι. Απλά.
0: Θα βάλεις θέρμα γιατί ακούς Ρέμο, ε?
2: Έλα. Απλά δεν κατάλαβε, για μένα προσωπικά, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ο Ρέμος. Μπράβο του για αυτό που κάνει και δωρεάν το κάνει το παιδί. Λοιπόν, είναι ένα μέσον, είναι ευκαιρία. ο Αλέξανδρος να πάει σε όλο τον κόσμο, να τον δει όλος ο κόσμος στη γενέτειρά του, στη Θεσσαλονίκη. Έχω βαρεθεί να βλέπω εκείνο το έκτρωμα των Σκοπίων να το δείχνουν συνέχεια ότι είναι Αλέξανδρος και ότι και γίνονται όλες οι εκδηλώσεις από κάτω. Δεν είδα κανένα να διαμαρτύρεται από τους δικούς μας τότε. Ενώ βλέπετε ότι έχει εκατομμύρια άνθρωποι θα τη δουν αυτή την εκδήλωση σε λίγο καιρό. Θα φανεί επιτέλους ότι ο Αλέξανδρος είναι Θεσσαλονικιός, είναι δικός μας. Αυτή είναι μια προβολή. Πώς το λένε, είναι το καλό. Γιατί το βλέπουμε όλοι ανάποδα. Αυτή η μιζέρια, η γκρίνια. Δηλαδή αν την έκανε στην Αθήνα ωραία μου στην εκδήλωση θα λέγαμε Θεσσαλονικιός δεν ήρθε να την κάνει στην πατρίδα του. Τώρα το λέμε ανάποδα, δηλαδή με τίποτε δεν πιανόμαστε ρε παιδιά.
0: Από πουθενά δεν πιανόμαστε.
2: Από πουθενά δεν πιανόμαστε. Αντί να πούνε μπράβο, είναι μια δωρεάν συναυλία. Θα γίνει προβολή του μεγάλου Αλεξάνδρου επιτέλους στη Θεσσαλονίκη, στη πατρίδα του. Θα το δει κόσμος. Εδώ 100 χρόνια οι Σκοπιανοί το δείχνουν σε όλη την Ελλάδα και έχουν πάρει το όνομα Μακεδονία. Και εμείς δηλαδή τόσο θυγόμαστε που θα φανεί ο Αλέξανδρος ότι είναι δικός μας, ότι είναι Μακεδόνας κανονικός. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο. Τη σκέψη του. Ούτε πολύ.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Du sprichst Deutsch, Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
11: Come to Regiocom.
10: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
12: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
13: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
14: Εδώ ο χρόνος κυλά.
15: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
16: Γεια μας.
14: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
18: Των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
20: Με τις τιμές των καυσίμων φέτος, κάθε χιλιόμετρο μετράει. Γι' αυτό, Σαχάρα Ριζόρ. Σαχάρα Ριζόρ. Μόλις 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Σαχάρα Ριζόρ. Ανανεωμένο, δίπλα στο κύμα, με κοκτέιλς, μοντέρνα ελληνική κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Σαχάρα Ριζόρτ. Η απόδραση που αξίζεις πιο κοντά από ποτέ.
21: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
23: Σέλμπις. Εδώ το κρέας είναι κανόνας. Κοπές premium, ψημένες με απόλυτο έλεγχο. Γεύσεις που χτυπάνε δυνατά. Κρασιά με δύναμη και χαρακτήρα. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Στη Θέρμη, εκεί που η ποιότητα δεν συμβιβάζεται. Κράτηση στο 2310-466-220. Σέλμπις. Το παιχνίδι της γεύσης μόλις άρχισε.
24: Το εμαθές. Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
25: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
24: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
25: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
24: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
26: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom Συνδέομαι τον κόσμο σου.
23: Σε αυτή τη ΔΕΘ, έλα πιο κοντά στην έρευνα και την καινοτομία του ηγετά. Δες πώς εντοπίζεται ένα ύποπτο drone. Ανακάλυψε ένα ρομπότ ψηφιακό οδηγό και φύλακα για δημόσια κτίρια και διαδρομές. Και δες πώς ένα drone εντοπίζει τις ενεργειακές απώλειες ενός κτιρίου. Η έρευνα ζει εδώ. ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Περίπτερο 7, Υπουργείο Ανάπτυξης στη ΔΕΘ.
0: Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda σας περιμένουν στην 90η ΔΕΘ. Επισκεφτείτε το περίπτερο 13, σταν 17 και γνωρίστε από κοντά τη νέα εποχή της Honda με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές θαλάσσης. Δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκένουργιο Honda Prelude, τη νέα Honda CB1000GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τους κινητήρες Formula 1. Honda Σαρακάκης. Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ στο περίπτερο 13, σταν 17 και στο κατάστημά μας Βασιλίσσης Όλγας 153, Θεσσαλονίκη.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην Αρνή.
16: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
11: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
16: Ανώτερες σπούδες ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
27: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ρέμος και ΔΕΘ απογειώνουν τη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα Σάββατα με την μεγαλύτερη κινητικότητα θα ζήσει σήμερα η Θεσσαλονίκη, τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης και το βράδυ η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου με είσοδο ελεύθερη. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, στοίχημα να μην μπλοκάρει η Θεσσαλονίκη. Σταδιακά από τις επόμενες ώρες θα φτάσουν χιλιάδες θεατές με τις εκτιμήσεις να μιλούν για προσέλευση που θα αφήσει εποχή από Έλληνες και Βαλκάνιους, καθώς πραγματοποιούνται εκδρομές από διάφορες πόλεις με τουριστικά πρακτορία. Ο σχεδιασμός της τροχέας είναι δυναμικός, καθώς θα εξαρτηθεί από την ώρα άφιξης των πούλμαν και των θεατών. Σε περίπτωση που γεμίσει το παραλιακό μέτωπο πριν την συναυλία και οι θεατές καταλάβουν τον δρόμο, τότε θα ξεκινήσουν οι εκτροπές. Στην σκηνή θα ανέβουν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο πολλοί ακόμη Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες. Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1000 τεχνικοί και 100 μουσικοί και performers, 1200 drone και show πυροτεχνημάτων. Από το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου στην Θεσσαλονίκη θα βγει η μακεδονίτικη ψυχή, δηλώνει ο Αντώνης Ρέμος μετά τις αντιδράσεις για το πολύ συζητημένο stage γύρω από το άγαλμα.
28: Ο κόσμος περιμένει, βλέπω εκεί που πηγαίνει έτσι και τραβάει βίντεο και θέλω απλά να πω και στον κόσμο ότι την Κυριακή το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί θα έχει τελειώσει αυτή η γιορτή, θα έχει γυρίσει πάλι όλο το μέρος και ο Μέγας Αλέξανδρος έτσι όπως κάποιοι θέλουν να είναι και πιστεύω ότι αυτό που θα κάνουμε και αυτό που τον τρόπο που θα αναδείξουμε πολλές φορές μέσα στη βραδιά το ίδιο το άγαλμα και την ίδια την μακεδονίτικη ψυχή αν θέλεις που θα βγει από τη Θεσσαλονίκη θα μας κάνει όλους να αισθανθούμε λίγο πιο ψηλά το κεφάλι και λίγο πιο ψηλά την καρδιά. Θα μας κάνει να αισθανθούμε περήφανα.
27: Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγη ώρα θα έχει συνάντηση με την διοίκηση της ΔΕΘ Expo και θα ακολουθήσει η βόλτα στα περίπτερα της έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα η ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Αύριο το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου. Θεαματική απόδραση κακοποιού από το νοσοκομείο Σερών γύρω στις 11:20 χθες το βράδυ φτάνει στον προάβλιο χώρο της ψυχιατρικής κλινικής κλούβα των φυλακών Νιγρίτας με τρεις κρατούμενους, ανάμεσά τους ένας Αλβανός βαρυπινίτης. Τότε εμφανίζονται δύο οχήματα με φάρους. Από μέσα βγαίνουν άνδρες με καλάσνικοφ, δημένοι με στολές όπκε. Με την απειλή όπλων πηγαίνουν στην κλούβα και βγάζουν τον Αλβανό βαρυπινίτη. Πήραν και το πιστόλι του ενός εξωτερικού φρουρού των φυλακών και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δραπέτη και των συνεργών του. Η αστυνομία χτενίζει την περιοχή με μπλόκα. φέρεται να έχει εντοπιστεί αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποίησαν. Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός, ήταν στη φυλακή για ναρκωτικά και απόπειρα ανθρωποκτονίας στην περιοχή της Θέρμης τον Σεπτέμβριο του 25. Θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την πλασμαφαίρεση σε ιδιωτική κλινική. Προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα πήραν οι δύο γιατροί που διώκονται. Έγινε προσπάθεια διαγραφή στοιχείων, αποκάλυψε σήμερα η εκπρόσωπος της αστυνομίας.
2: Υπήρχε μεγάλη απόκληση στο χρόνο στον οποίο δόθηκε προφορικά στην ελληνική αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
27: Κλιμακώνεται η ανησυχία στην αγορά πετρελαίου. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον πετρελαιαγωγό East-West μετά την επίθεση με drone από το έδαφος του Ιράκ. Fast and Furious στον κόμβο λαχαναγορά στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη χθες το βράδυ οδηγό 43 ετών που πήγαινε με 188 χιλιόμετρα την ώρα. Πανικός χθες το απόγευμα στο Πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά, όταν μεγάλο πεύκο κόπηκε στα δυο και προσγειώθηκε σε τραμπάλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία μητέρα και το 17 μηνών αγοράκι της. Η μητέρα που χτύπησε στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, στην παιδοχειρουργική του Ιπποκρατίου, το αγοράκι, για ράματα στο αριστερό μάτι. Δόθηκε εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού, δηλώνει δήμαρχος Καλαμαριάς. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Προοδευτικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές στην Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου. Το βράδυ θα επηρεαστούν και τμήματα της Θράκης. Η θερμοκρασία τοπικά στην κεντρική Μακεδονία μέχρι και 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι και τους 32 βαθμούς.
5: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφε κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
10: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτικο Τόπουλο Νοπό.

0: Cool Back to Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone.
2: Με αφορμή τη συμπλήρωση 125 ετών ιστορίας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, η Ford ανατρέχει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της αγωνιστικής πορείας. Τη δημιουργία ενός θρυλικού κινητήρα DFV V8. Ο εμβληματικός κινητήρας που έκανε τον ντεμπούτο του το 1967 όχι μόνο χάρισε στη Ford μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον του μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως, αλλά παράλληλα άλλαξε τα δεδομένα σε ολόκληρη τη Φόρμουλα 1. Η Skoda Auto γιορτάζει τα 30 χρόνια του Octavia της σύγχρονης εποχής, το οποίο η παραγωγή ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 1996. Έκτοτε το μοντέλο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της εταιρείας με έδρα την Τσεχία, μετά από την ένταξή της στον όμιλο Volkswagen, συνδυάζοντας ποιότητα και πρακτικότητα με τη δοκιμασμένη τεχνολογία του Group. Σήμερα, η τέταρτη γενιά του Octavia, του best seller της μάρκας, παράγεται επίσης στην Τσεχία και στο Καστανέι του Καζακστάν. Σε 3 δεκαετίες κατασκευάστηκαν 7,9 εκατομμύρια οχήματα.
1: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone. Τώρα και όλο το Σεπτέμβριο με αγορά ελαστικών Bridgestone από το κατάστημα Elastra Club κερδίζετε ένα κουπόνι έως 60 ευρώ. Μπείτε στο elastrack.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριση. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκιζίνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Σχολικά, Μαλλιάρης Παιδεία.
2: Τώρα, όλα τα σχολικά είδη και βιβλία στις καλύτερες τιμές.
1: Μαλλιάρης Παιδεία και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ, σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
3: Επιτέλους Σαββατοκύριακο. Φύγετε. Αποδράστε. Εμείς σας συνοδεύουμε. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Για ταξίδια χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς περιττές στάσεις, ο πομποδέκτης e-way είναι η λύση. Απόκτησε τον δωρεάν και κέρδισε χρόνο και άνεση. Μπες στο myeway.gr ή κατέβασε το myeway app και πάρε σημαντικές πληροφορίες για το ταξίδι σου. E-way. Τόσο απλά.
4: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Όχι σουκού, Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Όλα τα φωνήεντα. Αποδράστε με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Για κάθε ταξίδι, πομποδέκτης e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Η έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του απλό και άνετο. Περνά στα διόδια χωρίς στάση, με ανέπαφη πληρωμή, αλλά και εκπτώσεις.

0: Καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Αφήνω και γραμμές ανοιχτές. Αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση. Αν θέλετε να τη συνεχίσουμε, εδώ είμαστε. Για το Αιγίνιο δεν μάθαμε. Για την εμποροπανήγυρη του Αιγινίου. Άτο το Αιγίνιο. Καλή σας μέρα, αγαπητέ. Καλή σας μέρα, επιτέλους. Το όνομά σας στο μικρό?
1: Βασίλης, Βασίλης.
0: Και είσαστε στο Αιγίνιο?
1: Είμαι στο Αιγίνιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Γίνεται θέμα.
0: Συμμετέχετε κι εσείς στην εμποροπανηγύρη?
1: Όχι, όχι. Συμμετείχα κάποτε, παλιότερα, στα νιάτα μου.
0: Πότε τελειώνει η εμποροπανηγύρη?
1: Άρχισε χθες για τα εγγένειά της και τελειώνει την επόμενη Κυριακή.
0: Α, ωραία, μια εβδομάδα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, μια εβδομάδα και κάτι. Ναι.
0: Πού λαμβάνει η χώρα η εμποροπανήγυρη, τώρα που σας βρήκα, έτσι, αν θέλετε, πού λαμβάνει η χώρα η εμποροπανήγυρη στο Αιγίνιο?
1: Η εμποροπανήγυρη είναι ένας χώρος γύρω στα 50 στρέμματα, από όσο ξέρω, διαμορφωμένος ειδικά για το πανηγύρι αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος είναι στεγασμένο. Λίγα σημεία έχουν μείνει, τα οποία σιγά σιγά θα στεγαστούν και αυτά, από ό,τι ξέρω. Είναι ακριβώς στην είσοδο του, στη μία είσοδο του Αιγινίου, δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Συμμετέχουν περίπου 330 αφημοί, πάνω από 300 αφημοί δηλαδή, είναι οι εκθέτες, όλοι οι επαγγελματίες που συμμετέχουν κάθε χρόνο. Και το αποκορύφωμα είναι στις 14 Σεπτεμβρίου, μέρα του Σταυρού, της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, που υποτίθεται ότι ήταν η γιορτινή μέρα από τους πρόσφυγες που το φέραν.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και κόσμο φαντάζομαι θα περιμένετε.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή επειδή, όπως σας είπα, συμμετείχα παλιά και από τα πάρκινγκ που υπάρχουν και από τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται κάθε βράδυ, όταν τα πάρκινγκ γεμίζουν και παίρνουν γύρω στα 2.500 αυτοκίνητα, μόνο τα πάρκινγκ χωριστά που γεμίζουν όλοι οι δρόμοι του Αιγινίου που παρκάρουν αυτοκίνητα, ένας μέσος όρος είναι περίπου 10.000 κάθε βράδυ. Τα Σαββατοκύριακα διπλασιάζεται αυτός ο κόσμος, δηλαδή αγγίζει τα 20.000 κόσμο Παρασκευή, Σάββατο.
0: Είναι ευχαριστημένος ο κόσμος ο οποίος συμμετάσχει με το αποτέλεσμα της εμποροπανήγυρης?
1: Προφανώς, για να υπάρχει αυτή η ζήτηση κάθε χρόνο, που να μην μένει ούτε μία σπιθαμή κενός χώρος, προφανώς είναι ευχαριστημένοι όλοι οι επαγγελματίες που συμμετέχουν.
0: Εσείς εργάζεστε τώρα?
1: Εγώ, ναι, εργάζομαι.
0: Από πού τηλεφωνείτε, από ποιο χώρο, αν θέλετε?
1: Λοιπόν, εγώ έχω τυπογραφείο στο Αιγίνιο και είμαι απέναντι από το πανηγύρι ακριβώς.
0: Τι έχετε, με συγχωρείτε, τι έχετε?
1: Τυπογραφείο.
0: Α, τυπογραφείο.
1: Τυπογραφείο, ναι.
0: Τυπογραφείο, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Και είμαι ακριβώς απέναντι, το βλέπω αυτή τη στιγμή από το μαγαζί μου, ναι.
0: Πέροχα. Το όνομά σας ποιο είναι?
1: Βασίλης.
0: Ναι, ναι. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα στο Αιγίνιο, λοιπόν. Αιγίνιο, το οποίο ξεκίνησε εχθές και θα ολοκληρωθεί 14 Σεπτεμβρίου η εμποροπανήγυρη. Υπέροχα. Τέτοια να γίνονται, τέτοια θέλουμε. Χαρές και πανηγύρια, θα το πω. Αν και στην εμποροπανήγυρη κανείς μπορεί να βρει και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία. Και τώρα, μια που το αναφέρω, θα σας πω και αυτό. Γραμμές είναι ανοιχτές. Σήμερα το εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ σε πάει Τόκιο. Δύο τυχεροί κερδίζουν από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Τόκιο. Και ακόμη 8 επισκέπτες, μεγάλα δώρα. Μπες στην έκθεση, σκάναρε το εισιτήριό σου και πάρε μέρος αυτόματα στις 4 κληρώσεις από τις 6.30 έως και τις 8.30 στο stage, στο τόξο της Χάνθ, εκεί δηλαδή που γίνονται οι συναυλίες. Κρατήστε το εισιτήριό σας και δείτε τους όρους στο thessalonikifair.gr. Άρα, δύο τυχεροί, διπλό αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Τόκιο και άλλοι 8 μεγάλα δώρα. Υπέροχα. Με το εισιτήριό σας μπείτε στο site thessalonikifair.gr και δείτε τα εκεί όλα. Και

0: Συζητούσαμε λοιπόν για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου και όχι μόνο. Αν και νομίζω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί όσον αφορά τη συναυλία. Λίγο την... να αφήσουμε απ' έξω λίγο την γκρίνια, κατά τη γνώμη μου. Η Φέδρα θέλει να τοποθετηθεί και βεβαίως θα σας ακούσουμε, Φέδρα. Σας ακούμε. Στον αέρα είμαστε.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορες οπτικές πέρα από τη μιζέρια και την κρίση.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
8: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
9: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
8: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
9: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
8: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
10: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
11: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Μπορεί να ανοίγουν και πάνω στο άγαλμα και να κάνουν, ας πούμε, και ακροβατικά. Κανένας δεν πρέπει να τραγουδήσει. Τόση παραλία δεν μπορούσαν να πάνε την εξέδρα πιο εκεί και να φτάσω και στο διατάφτα. Αναλωνόμαστε τα λόγια. Ερχόμαστε στο αποτέλεσμα. Τι γίνεται. Έπρεπε να ξυλωθεί η εξέδρα χτες. Αυτά είχα να πω.
0: Πού πάτε?
15: Καλή σας μέρα.
0: Πού πάτε, προς τα πού πάτε?
15: Θεσσαλονίκη ερχόμαστε.
0: Α, ερχόσαστε.
15: Απολάρισα ερχόμαστε.
0: Ωραία, με το καλό. Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Ευχαριστώ και σας ακούμε ταξικά, δηλαδή. Τα λέω, ναι, όχι για το δεσικά, δεν είμαστε ο τραγουδιστής. Λέμε για το γεγονός όλο. Αλλά το διατάφτα, τι να καθόμαστε να συζητάμε. Η εξέδρα πρέπει να ξυλωθεί. Τελείωσε. Εκεί θα φανεί ότι όντως τα λόγια έχουν και αντίκτυπο σε πράξεις. Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε κι εσείς μια ωραία μέρα και ένα καλό ταξίδι. Με το καλό να φτάσετε. Κύριε Καραδήμου, δεν μπορώ να σας περιμένω. Μετά το διάλειμμα θα βγούμε. Η ώρα είναι 12:25.
16: Ώρα να διεκδικήσεις ένα από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Με τις τιμές των καυσίμων φέτος, κάθε χιλιόμετρο μετράει. Γι' αυτό, Σαχάρα Ριζόρτ.
4: Σαχάρα Ριζόρτ.
3: Μόλις 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Σαχάρα Ριζόρτ.
3: Ανανεωμένο, δίπλα στο κύμα, με κοκτέιλς, μοντέρνα ελληνική κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Σαχάρα Ριζόρτ.
4: Η απόδραση που αξίζεις,
3: πιο κοντά από ποτέ.
5: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
6: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
5: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
6: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
5: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Hell Expo.
1: Στη φετινή ΔΕΘ, δες την έρευνα του ΕΚΕΤΑ να γίνεται πράξη. Κρίση στις μεταφορές. Μάθε τι θα συμβεί πριν γίνει και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Οι εκπομπές και ο θόρυβος των οχημάτων μετρημένες σε πραγματικές συνθήκες στο δρόμο. Έρευνα με πραγματικό αντίκτυπο. ΕΚΕΤΑ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Περίπτερο 7. Υπουργείο Ανάπτυξης ΔΕΘ.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι, ανέβαζα. Μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Καλό πρωινό. Πρωινό, ακόμα δεν λέμε μεσημέρι. Είναι 12 παρά 20. Καλό πρωινό σε όλους και καλές διαδρομές σε όσους είσαστε τώρα στο δρόμο, έρχεστε προς Θεσσαλονίκη ή αποχωρείτε από την πόλη ή μετακινήστε αυτή την ώρα. Ο Θωμάς Καραδήμος είναι στο κέντρο της πόλης. Καλημέρα, Θωμά.
10: Καλημέρα από την παραλία Θεσσαλονίκης.
9: Παραλία, ναι.
10: Παραλία. Όλα έτοιμα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Είμαι ακριβώς μπροστά από την εξέδρα, όπου εδώ σε μία βόλτα που έκανα για να δω τις ετοιμασίες, συνάντησα τρεις κοπέλες, οι οποίες έχουν έρθει από τον Εύρο. Είναι η...
11: Ερμά, Θεοδώρα και Κυριακή.
9: Από ποιο μέρος?
10: Από τι ώρα είστε εδώ και από ποιο μέρος έχετε έρθει?
11: Λοιπόν, είμαστε από την Ξάνθη 2 και η κοπέλα είναι από την Οριστιάδα. Και έχουμε έρθει από τις 9 για να προλάβουμε αυτό την πρώτη σειρά.
10: Πόσο φανατικές είστε?
11: Αρκετά. Από εδώ η κοπέλα μας κόλλησε.
12: Εγώ πόσο μάλλον επειδή τον ακούω από μωρό, είτε ραδιόφωνο, εκπομπές και. Εντάξει, μια φορά γίνεται αυτό. Δεν ξέρουμε μετά πότε θα ξαναβγεί στη σκηνή. Οπότε πιστεύω αξίζει η αναμονή.
9: Θα μείνουν εδώ.
10: Αγαπημένο σου κομμάτι.
11: Το έκρυψα το πρόσωπό μου.
10: Και ήρθατε εδώ αυτημερών μόνο για τη συναυλία?
11: Όχι, ήρθαμε χθες. Τα φύγουμε Κυριακή, αλλά μόνο και μόνο για τη συναυλία ήρθαμε.
9: Υπέροχα. Χαιρετισμούς στα κορίτσια.
10: Χαιρετισμούς από τη Θεοδόρα.
13: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1x60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
10: Μιλάμε για τη νέα παραλία και τα πάρκα που έχει γύρω και στα Πέριξ, στο πάνω πάρκο Ξαρχάκου. Έχουν τοποθετηθεί κάγκελα στα μικρά θαμνάκια και στα μικρά δέντρα τα οποία είναι νεοφυτεμένα ώστε να προφυλαχτούν. Παράλληλα η τροχέα έχει τοποθετήσει κορδέλες και σήματα για απαγόρευση κυκλοφορίας από την 33η Σεπτεμβρίου μέχρι και το Βελίδιο, για τον δρόμο μιλάμε τώρα της 3ης Σεπτεμβρίου, τον δρόμο στο Δημαρχείο που οδηγεί προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για την ώρα τα τουριστικά λεωφορεία εδώ στην παραλία παραμένουν σταθμευμένα, αρκετοί τουρίστες στην πόλη και για τη διεθνή έκθεση αλλά και για το αποκαλό καιρό που έχουμε. Αυτή την ώρα στο κέντρο κοντεύουμε τους 30 βαθμούς. Αυτά για την ώρα από εδώ, υπάρχει κινητικότητα. Τα κορίτσια εδώ περιμένουν να βγουν τα κάγκελα ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν μπροστά στη σκηνή. Στόχος τους είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον Αντώνη Ρέμο και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που θα τον συνοδεύσουν.
9: Πιάσαν θέση από τώρα δηλαδή, από τώρα.
10: Από τώρα έχουν κάτσει από τις 9 η ώρα, όχι από τώρα. Τώρα τη συνάντησα εγώ. Έχουν πιάσει μία σκιά κάτω από ένα δέντρο. Έχουν φέρει μαζί τους σεντόνι για να μπορούν να κάθονται κάτω και τάβλη για να περάσει η ώρα.
9: Για να περάσει η ώρα. Κάτω από τον ήλιο. Καπέλα ελπίζω να φοράνε, εντυλιακά να έχουν βάλει, γιατί φαίνεται ότι θα έχουν μακριά πορεία εκεί. Θωμά Καραδήμο, σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι άλλο.
10: Όχι, να πω ότι οι εργασίες όλης της διοργάνωσης ολοκληρώνονται. Παραμένουν κάποιες μόνο εργασίες που γίνονται στο πάρκο Ξαρχάκου από την εταιρεία που διοργανώνει, που είναι χορηγός στη μεγάλη συναυλία. Δεν ξέρω το κάλεσμα το οποίο έχει δοθεί από κάποιους για το πάρκο Ξαρχάκου που αντιτίθεται στη συναυλία λόγω του θέματος με το άγαλμα, εάν θα πραγματοποιηθεί. Έχουν δώσει ραντεβού εδώ στο Συντριβάνι, στο πάρκο Ξαρχάκου. Πάντως εδώ σίγουρα, όσο πλησιάζει η ώρα της συναυλίας στις 8 η ώρα, σίγουρα θα έχει έρθει πάρα πολύ κόσμος. Αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Όλο το ρεπορτάζ στο arthes.gr.

αμάν. Γιατί μου ξέφυγε εμένα αυτό? Γιατί μου ξέφυγε? Και αυτό AI. Και αυτό AI. Το αλλάξατε τα φώτα, ρε παιδιά. Του αλλάξατε τα φώτα. Αυτό είναι το γνωστό. Ξύλινα σπαθιά. Από το στίχο τώρα. Άκου, άκου, άκου. Του αλλάξατε τα φώτα. Το τραγούδι αυτό, το Ατλαντής, είναι από τα ξύλινα σπαθιά, τον καιρό εκείνο, πάνε 30 χρόνια, μπορεί και περισσότερο. Όταν το ακούσαμε από τα ξύλινα σπαθιά, ήταν καμία σχέση με αυτό που ακούμε τώρα. Ρε παιδιά, μην τα πειράζετε όλα. Μην τα πειράζετε όλα. Μην τα πειράζετε όλα.

Τα ξύλινα σπαθιά με το Ατλαντής. Τώρα αυτό είναι ένα πολύ πολύ πολύ παλιό τραγούδι, εξαιρετικό, εμένα μου αρέσει πολύ και μου θυμίζει εκείνη την περίοδο. Και ερχόμαστε στο σήμερα, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπως σας έλεγα και στην ξεκίνηση της εκπομπής, που δεν ξέρω πόσοι είσαστε ακόμα εδώ. Θεσσαλονίκη με την Τούμπα, Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη με τις δυτικές συνοικίες, Θεσσαλονίκη με το Βαρδάρι, Θεσσαλονίκη με την Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη με το άγαλμα του Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη με τον Πύργο το Λευκό και Θεσσαλονίκη με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Αντώνη Ρέμο. Από την πλατεία των Γονιδών το μήνυμα.

0: Το μήνυμα από την Αντιγονιδόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ανήκει σε κανέναν, ούτε σε κανένα Χατζηδάκι, ούτε σε κανέναν Θοδωράκι, ούτε σε κανέναν Ρέμο. Σε κανέναν δεν ανήκει. Σε κανέναν δεν ανήκει. Είναι για όλους. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι για όλους. Με αφορμή το σχόλιο της προηγούμενης κυρίας. Με το καλό να γίνει συναυλία, να πάνε όλα καλά, το αποτέλεσμα που θέλουν να πετύχουν έτσι ώστε να ακουστεί παντού και να φανεί παντού η Θεσσαλονίκη με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ελπίζω να πετύχει.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται κάπως αλλιώς από σώμα.
0: Αφήστε την κρίνια στην άκρη. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του Αντώνη Ρέμου, έχει να κάνει με κάθε καλλιτέχνη.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
8: 355-54.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. νησιό του, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
12: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
11: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
12: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
11: Βέρο υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
12: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
13: Du sprichst Deutsch.
14: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
13: Come to Regiocom.
14: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993 211 019.
13: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
15: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Belco Systems, της εταιρείας που δίνει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Με ποιότητα, αισθητική και συνέπεια που κάνουν τη διαφορά. Belco Systems.
17: Προστατευτείτε από τα έντομα με τις αξιόπιστες ποιοτικές σίτες Belco Systems. Σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σας, συνδυάζουν την άριστη λειτουργία με την απαράμιλη ποιότητα και αισθητική. Τα κορυφαία αντικονοπικά συστήματα Belco Systems είναι πιστοποιημένα, εργονομικά, μεγάλης αντοχής και προσαρμόζονται σε κουφώματα κάθε τύπου. Belco Systems, και πείτε τέλος σε μύγες, κονούπια και ενοχλητικά έντομα. Belco Systems στο belco.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Belco. Έχουμε σύστημα, έχετε ηρεμία.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.

Από Δράστε Μέρα, Δε Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο διαδίκτυο arthes.gr. Σε αναμετάδοση από τον Στάτους εκεί στον νομό Εύρου 942, καθώς και στον νομό Κοζάνης 99 το Ελεύθερο Ραδιόφωνο. Για κάθε ταξίδι που αποδέκτης e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ή έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του απλό και άνετο. Περνά στα δύο διαχωριστά σήμα ανέπαφη πληρωμή, αλλά και εκτόσεις. Αποκτήστε τον δωρεάν στο myway.gr. Και αφού προσφώνησα το χορηγό της εκπομπής, Ναταλία Χατζή, καλησπέρα σας. Αυτό το υπέροχο Σάββατο με πάρα πολύ ωραίο καιρό, λίγα συννεφάκια είχαμε εξ αρχής. Στην αγαπημένη σας συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για τις επόμενες 3 ώρες.

Με μια πόλη η οποία σφίζει από ζωή σήμερα, εφόσον διασχίζοντας το κέντρο εκεί περνώντας και από τη λεωφόρου Νίκης διάφορα γιότ, ναι παρακαλώ, γιότ, καλά ακούσατε, έχουν προσεγγίσει εκεί την παραλία, την παλιά παραλία. Ενδεχομένως αναμένοντας την συναυλία να πάνε λίγο πιο κάτω στη νέα παραλία εκεί στο Μέγα Αλέξανδρο του Αντώνη Ρέμου. Είπαμε, οι απόψεις διήστανται, υπάρχει διχασμένος ο κόσμος. Για να δούμε τι θα δούμε, θα πω εγώ. Εμείς με πολλά ρεπορτάζ, εφόσον όλοι μας οι ρεπόρτες είναι επιποδός, θα είμαστε εδώ στην τροφιά σας και θα επιλέγω για εσάς ωραία και ανεβαστική μουσική.

κάπως έτσι σκεπτόμενοι του τι γίνεται τις τελευταίες μέρες στα social media, έχουμε αφήσει τα βασικά, τα πρακτικά, τα οποία έρχονται, όχι μόνο είναι μπροστά. Έχουμε αφήσει όλα αυτά που ακούμε να τα αξιολογήσουμε όπως πρέπει να αξιολογήσουμε. Και τελικά ασχολούμαστε

γιατρός, σαφώς θα γίνει εισαγγελική έρευνα και κάπως έτσι θα αποφανθούν. Πολύ κρίμα για τον άνθρωπο, σαφώς, το ξαναλέω, άξιος καλλιτέχνης. Αλλά τελικά αφήνουμε τα σημαντικά, ρε παιδιά, τα σημαντικά. Ήταν το πιο εύκολο ανέκαθεν να διχάζονται οι Έλληνες τελικά, ε. Η ζωή είναι επιλογές, οι επιλογές έχουν συνέπειες και τον κόσμο μπορείς να το γυρίσεις όντως σε λίγο.

Εν τω μεταξύ, για όσους δεν θέλουν να μείνουν πόλη σήμερα, έχει ξεκινήσει ήδη από χτες το πανηγύρι στο Αιγίνιο. Είναι η αλήθεια ότι πρώτη φορά θα το επισκεφτώ σήμερα. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα είναι και τα επίσημα γένεια, ωστόσο θα γίνεται λίγο χαμός. Αλλά ξέρετε, πανηγύρι χωρίς χαμό, εμποροπανήγυρι στην ουσία, δεν γίνεται. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο είναι αγαπημένο, να τον στείλω στο κουνιαδάκι και στη Μάγδα.

I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Για τον Δημήτρη. Και συνεχίζω μέχρι και τις και μισή. Εφόσον τότε θα σας αφήσω για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
5: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
6: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
6: Μπορούμε και το κάνουμε.
8: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
9: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
10: Κρατήσεις 23 253 00 408.
9: Και 69-44-62-13-68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Πρώτες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Shelby's. Εδώ το κρέας είναι κανόνας. Κοπές premium, ψημένες με απόλυτο έλεγχο. Γεύσεις που χτυπάνε δυνατά. Κρασιά με δύναμη και χαρακτήρα. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Στη Θέρμη, εκεί που η ποιότητα δεν συμβιβάζεται. Κράτηση στο 2310-466-220. Shelby's. Το παιχνίδι της γεύσης μόλις άρχισε.
13: Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda σας περιμένουν στην 90η ΔΕΘ. Επισκεφτείτε το περίπτερο 13, Stan 17 και γνωρίστε από κοντά τη νέα εποχή της Honda με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές θαλάσσης. Δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκένουργιο Honda Prelude, τη νέα Honda CB1000 GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τους κινητήρες Formula 1. Honda Σαρκάκης. Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ στο περίπτερο 13, Stan 17 και στο κατάστημά μας Βασιλίσσης Όλγας 153 Θεσσαλονίκη.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
15: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη, μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
16: Ώρα για

0: εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

Και είπα να ξεκινήσω αυτό το μέρος με λατρεμένο τραγούδι, το οποίο μας δημιούργησε όλες αυτές τις εικόνες, ή μάλλον συντρόφευσε, όλες αυτές τις εμπειρίες που ζήσαμε το καλοκαίρι. Ήταν το αγαπημένο soundtrack, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω για εσάς. Νομίζω σε όλους άρεσε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Take Me There. Ο Daddy, ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε από το TikTok και τώρα πριν από λίγες μέρες ανακαλύψαμε και το καινούργιο του τραγούδι, το οποίο θέλω λίγο να τα ακούσετε, και αυτό καταπληκτικό.

Με αυτή την καταπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα τραγούδια του Ντάτη και μας συντρόφευσαν, είπαμε, ξεκινώντας από το καλοκαίρι, το γνωρίσαμε. Νομίζω έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να πάρουμε από αυτόν τον καλλιτέχνη. Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη μαζί σας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, μέσω της εφαρμογής εννοείται arthes.gr, αλλά και σε αναμετάδοση από τον Στάτους 942 στο νομό Εύρου, το Ράδιο Ελεύθερο στο νομό Κοζάνης 99 και φυσικά το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρω 90,8. Επίσης ένα τραγούδι το οποίο έκανε comeback από το TikTok, αυτό το καταπληκτικό Turn the Lights Off, Cat on June, το έχω επιλέξει από ένα trans version, ένα remix.

0: κόσμου.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου. Γιατί μερικές φορές χρειάζεται να τα ακούς. Χρειάζεται να κουρνιάζεις την αγκαλιά. Έτσι να σου φεύγουν οι φόβοι και κάπως έτσι τα τραύματα σιγά σιγά εμπουλώνονται. Αντώνης Ρέμος σήμερα λοιπόν δεν νομίζω να το ξεχάσει κανείς, αλλά μόνο. Και εσείς που δεν θα μπορέσετε να πάτε, το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα είναι εδώ να σας αναμεταδίδει, να σας περιγράφει, να σας φέρνει εικόνες εκεί από τη Νέα Παραλία, από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου,

Αποκαλώ τις μέρες εβδομάδες εργάσιμες με υποκοριστικό. Μπας και φύγουν πιο γρήγορα έτσι. Δευτερούλα, τριτούλα. Άλλα το Σάββατο είναι Σαββατάρα.

Φήμες λένε ότι ο Χιουγκέλη θα εμφανιστεί μαζί με την Καλυμάνη φέτος, φαντάζεστε. Φυσικά αυτά από το κεφάλι μου τα βγάζω, εννοείται. Αλλά μόνο αυτό, να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε δει.

Και η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους έφτασε. Σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε λοιπόν, κλείνουμε με έναν Αντώνη Ρέμο για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Πιμανίδου μετά το διαφημιστικό.

0: Δώστε μας λίγο εικόνα. Τι έχει γίνει ακριβώς εκεί? Το Viber είναι στη διάθεσή σας. 6947.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
5: Mini Cooper,
4: Volvo,
5: Volkswagen,
4: Audi,
5: Seat,
4: Skoda.
5: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
5: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
5: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
5: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
5: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
5: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
5: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
7: Για την αποτρίχωσή σου, έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 37 47.
11: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
12: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
13: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ονομόσερο. Ονομόσερο. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομόσερο. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε 2 ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Du sprichst Deutsch.
10: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
11: Come to Regiocom.
10: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
12: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
13: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
14: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
13: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
14: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
13: Βέρο υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
14: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
16: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν.
7: Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
16: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
17: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
16: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
17: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
16: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
17: 35554.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρη.
8: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00-408
8: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-0-22-744.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Η συντηρητική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηρητική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συντηρητική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συντηρητική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2-3-21-0-64-6-10, κινητό 6-9-7-7-68-66-88.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3210-3740-7.
13: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
14: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
13: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
13: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
15: Εδώ ο χρόνος κυλά.
16: Άντε στην υγεία μας!
17: Υγεία μας.
18: Υγεία μας.
15: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
19: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
20: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
17: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
18: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
17: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
18: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
17: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
18: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
17: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
0: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
2: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Du sprichst Deutsch?
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Autocars Courtesis.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
8: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
10: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Yeah, 2000 Jamai 7 and my 9 ready for the ride.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 355-54.
5: Είσαι η πα...
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23-253-00408.
6: Και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Φίλοι, πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί. Στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
2: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
1: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
2: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98. Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
12: Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
9: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
9: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 23250-24938.
9: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
10: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
10: Μπορούμε και το κάνουμε.
12: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
10: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν αστεί.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
8: 3-55-54.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
9: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
10: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
11: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
10: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
11: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
10: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
11: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: AutoCars Κουρτέσης.
11: Α είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
11: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ

0: Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσένα. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Από Εταιρεία Ανακύκλωσης Μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

την επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου τώρα.

0: και γίναμε δυο ξένοι.
1: Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 230 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Douche Prise Deutsch.
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Come to Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
5: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
0: Κρατήσεις 23 253 00 408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον.

0: Πάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ονομός Ερών.
1: Ονομός Ερών.
0: Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1.
1: Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών.
0: Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.
1: Μουσικά.
0: Γαλαξιακά.
1: Γαλαξιακά.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: φτωχό το σπιτικό του.
1: Το έμαθα και αμέσως πήγα.
0: Ποιος συμφορά μου, τι με βρήκε?
1: Μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
0: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.
3: Απορώ με τη...

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.